ο φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φόβο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

ανοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βοήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Μεγαλώνω, δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου που θα

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com. Φεύγουν καρά.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα.

όσα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε,

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερα.

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

σαν παιχνίδι, ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν

0: Midnight Sun από Zara Larsson λοιπόν και...
1: Sing It Again από Zara Larsson πάλι μαζί με την Τάιλα, την τραγουδίστρια από την Νότιο Αφρική που έγινε πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό με το κομμάτι Water, άμα θυμάστε από το TikTok. Και αυτή ήταν μια συνεργασία που... Εντάξει, ταιριάζουν πάρα πολύ αυτές οι δύο μαζί. Είναι και οι δύο, πώς το λένε, It Girls τον τελευταίο καιρό. Η Zara Larsson κιόλας έβγαλε πρόσφατα ένα νέο άλμπουμ που είναι ουσιαστικά το Midnight Sun, αλλά με όλα τα remix από τα τραγούδια της, με πάλι pop girlies στο κάθε κομμάτι ξεχωριστά και το έχει ονομάσει Midnight Sun Girls Trip, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Τι σημαίνει ένα girls trip, ένα girls road trip.
1: Πράγματι.
2: Μα από αυτό εμπνεύστηκε και η σημερινή εκπομπή, άλλωστε.
1: Ακριβώς. Από τη Zara Larsson.
0: Από τη Zara Larsson μόνο. Προχωράμε λοιπόν σε ένα άλλο πρόσφατο πρόσωπο στην pop σκηνή, με την Addison Rae και το Famous Again.

0: Dying for You από Charlie XCX, από το καινούριο άλμπουμ που έβγαλε για την ταινία Wuthering Heights. γελάμε γνώμη. Εδώ. Γνώμη.
1: Την είδατε εσείς την ταινία. Εγώ δεν την έχω δει ακόμα,
0: αλλά... Εγώ την είδα.
1: Ναι, πώς ήταν.
0: Αθηνά, εσύ την είδες.
2: Εγώ δεν την είδα. Εγώ βέβαια άκουσα... Δεν άκουσα και πάρα πολύ καλά λόγια. Και νομίζω έχουν βγει διάφορα memes γενικότερα σχετικά με την
0: καλά,
2: ταινία.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Αλλά το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο για το soundtrack.
0: Ναι, δεν θα ήθελα να σχολιάσω πολύ την ταινία, επειδή δεν την έχετε δει και εσείς οι δύο και θα ήταν πιο φαν να μπορούσαμε να πούμε και οι τρεις την απόψή μας. Αλλά για το άλμπουμ θα πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ σαν μουσική. Τα κομμάτια όλα... Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Είναι κλασική Charlie XCX, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο πιο emotional. Έχει ένα λίγο πιο προσωπικό της στοιχείο. Αν και το άλμπουμ ήταν πολύ ωραίο, δεν τέριαζε καθόλου αισθητικά με την ταινία και με τα πλάνα, τα σκηνοθετικά, όλο το βικτοριανό vibe. Δεν τέριαζε και τόσο.
2: Εντάξει, το βικτοριανό vibe νομίζω χάλαγε αρκετά μόνο και μόνο από τις επιλογές των outfits, από το πώς έπαιζαν οι ηθοποιοί, από ό,τι έχω ακούσει. Εσύ, Λιδία, που το έχεις δει, ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι.
2: Αλλά, ήταν... Θέλω να πω...
0: Κάποιες επιλογές.
2: Ατυχείς.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα που πιάσαμε την Charlie XCX, επειδή εγώ δεν έχω ακούσει πάρα πολύ αυτά τα καινούργια που έχει βγάλει και την πορεία που παίρνει, Λιδία. Θέλω να μου πεις μια άποψη για το συγκεκριμένο.
2: Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Άποψη. Δηλαδή, μέσα σε μια χρονιά έχει κάνει τόσες δουλειές. Εντάξει, δεν ξέρω, ήταν όλες όσο καλές θα μπορούσαν να είναι ή επειδή βγήκανε την ίδια χρονιά, ίσως ήταν
1: βιαστικές. Και το rock music, ας πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα το Wuthering Heights δεν είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ της. Όχι ότι έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ, έχει βγάλει ένα καινούριο EP, νομίζω. Η γυναίκα αυτή δεν έχει βάλει τον από αυτό της κάτω τις τελευταίες χρονιές. Νομίζω ότι αξιολογικό ήταν από τη στιγμή που είδε την επιτυχία του Brat και κράτησε αυτό το brand για 2, μπορεί και 3 χρόνια. Κάπως φάνηκε να την κουράζει αυτό και έκανε 2-3 ταινίες για κάποιο λόγο, το γύρισε λίγο σε ηθοποιός. Μετά βγάλε το Wuthering Heights και τώρα, πολύ πρόσφατα, κυκλοφόρησε 3 νέα κομμάτια, εκ των οποίων το ένα ονομάζεται Rock Music. Δεν είναι ροκ, δεν το λες ροκ. Και πραγματικά δεν είναι σαν τίποτα άλλο από αυτά που έχει ξανακυκλοφορήσει. Ακούγεται πολύ κενό, κατά τη γνώμη μου, μουσικά, με βάση αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό, αλλά προσωπικά δεν με βρίσκει και τόσο φαν η καινούργια της δουλειά.
1: Agreed.
0: Και ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι ακούσαμε και το Famous Again από την Addison Rae.
1: Ναι, εντάξει, για την Addison Rae έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Τι να πούμε για αυτήν την κοπέλα.
1: Το protégé της Charlie XCX, θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί από εκεί κάπως αναδείχθηκε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ξαναπεί, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη από αυτό το άτομο, γιατί πραγματικά δεν το περίμενε κανείς τότε ότι θα έβγαζε κάτι τόσο ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω, ναι, αυτό το άλμπουμ είχαμε πει κιόλας ότι ήταν από τα αγαπημένα μας releases της περασμένης χρονιάς και το Famous Again πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα μέσα σε αυτό.
0: Ποια είναι τα άλλα δύο αγαπημένα σας από το άλμπουμ Addison?
2: Προσωπικά, εγώ δεν τα έχω ακούσει όλα τα τραγούδια, αλλά μου άρεσε, το Aquamarine είναι από τα κλασικά, ναι, που ακούγονται πολύ και αξίζει να ακούγεται. Εντάξει, και το Diet Pepsi, από εκεί δεν είναι, είναι...
0: Ναι, ναι, από εκεί.
1: Εντάξει, το είχε βγάλει πολύ πιο πριν, όπως και το
2: άλλο. Ναι, αλλά είχε μπει σε εκείνο το άλμπουμ.
1: Ναι.
2: Και εμένα... το Headphone Zone άκουγα εγώ αρκετά πέρυσι.
1: Μ' αρέσει το, πώς το λένε. Είναι ένα άλλο που μου αρέσει, που δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα καθόλου το όνομά του.
0: Το High Fashion.
1: Αυτό. Αυτό μου αρέσει.
0: Είναι πολύ ωραίο το High Fashion, ναι. Θα συμφωνήσω με το Aqua Marine και εμένα μου αρέσει πολύ. Και το έχει κάνει και ένα remix με την Άρκα, που λέγεται Άρκα Marine. Αλλά ναι, έχουμε πολύ περιέργεια να δούμε τι δρόμο θα ακολουθήσει η Άντερσον Ρέι. Αν θα συνεχίσει αυτό το πολύ pop στυλ ή αν θα αποφασίσει να κάνει πάλι rebranding. Παρ' όλα αυτά, η επόμενη τραγουδίστρια που θα ακούσουμε δεν έχει κάνει rebranding όσο καιρό είναι γνωστή. Είναι true to herself.
1: Ναι.
2: Δεν είναι πάρα πολύ καιρό τώρα γνωστή.
0: Όχι.
2: Ένα άλμπουμ έχει βγάλει, η αλήθεια είναι, το οποίο είχε πάει αρκετά καλά, είχε κάποιες επιτυχίες, κάποια λιγότερα, κάποια τραγούδια που δεν ακούστηκαν τόσο. Πρωτεμφανιζόμενη της χρονιάς για πέρσι. Και πάμε να απολαύσουμε Chapel Round.

0: Chapel Roan με My King's Karma και Sabrina Carpenter με Busy Woman. Δύο γυναίκες οι οποίες έχουν απασχολήσει πάρα πολύ γενικότερα με τη μουσική τους τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Τη δημόσια σφαίρα, θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Και τα βραβεία, γιατί είναι υποψήφιες για πάρα πολλές κατηγορίες. Εντάξει, δεν κερδίζουν τόσα βραβεία τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά ήταν υποψήφιες για πολύ μεγάλες κατηγορίες, στα Grammys, ας πούμε.
2: Πέρσι στα Grammys είχε γίνει χαμός με τις συγκεκριμένες δύο και τι θα πάρει κάθε μία. Το που και πάλι νομίζω ότι για το χαμό που έγινε και για τον τόρο που έγινε δεν πήραν τόσα πολλά.
0: Ισχύει. Η Chapel δηλαδή είχε πάρει το Grammy του Best New Artist για το 2025.
2: Αυτά.
0: Η Σαμπρίνα, ναι, και η Σαμπρίνα κάτι.
2: Κάτι σε pop vocal.
0: Pop vocal, κάτι τέτοιο.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Για το Short and Sweet.
1: Πάντως είτε είναι υποψήφιες για βραβεία είτε όχι, πάντα κάνουν κάτι το οποίο απασχολεί τα μέσα, τα social media, τα πάντα. Είτε αυτό είναι πολύ, ξέρεις, χαζό και ανόητο από τι είπε σε έναν παπαράτσι, η Chapel Roan, είτε αυτό είναι τι φωτογραφία επέλεξε στο album cover της η Sabrina Carpenter.
0: Ή τι πόζα έκανε για τον Τζούνο η Sabrina Carpenter σε κάθε συναυλία.
1: Γενικά πάντως, αν είχε πρόσωπο, πιστεύω, η mainstream pop μουσική το 2026 θα ήταν η Sabrina Carpenter. Είναι αυτό το... είναι αυτό το H&M music, θα πω εγώ, κατά κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται να μπει σε κάποιο κατάστημα fast fashion και να μην παίξει τουλάχιστον ένα κομμάτι Sabrina Carpenter.
0: Είναι το εύκολο άκουστο, τέλος πάντων, πώς λέγεται, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Και πιασάρικο. Δυστυχώς, ευτυχώς.
1: Ναι, όχι, είναι ακριβώς αυτό που πουλάει περισσότερο. Αλλά έχει βάλει και το δικό της στυλ μέσα σε αυτό. Έχει αυτό το λίγο πολύ κοριτσίστικο, πολύ femme, αλλά ταυτόχρονα vintage, retro, 60s look.
2: Ναι, και δεν μπορείς να καταλάβεις αν σατυρίζει ή όχι.
1: Ναι. Είναι βέβαια και μια τραγουδίστρια που έχει πάρα πολύ καλή φωνή. Και σε προηγούμενα άλμπουμ της ή σε άλλα covers που έχει κάνει, φαίνεται και η jazz χρειά της. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Και εγώ.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως αν συνεχίσει ακόμα και την επόμενη χρονιά σε αυτό το στυλάκι, δεν ξέρω αν θα το... αν ο κόσμος θα το...
2: Αφού την έχουν συγκρίνει πάρα πολύ και με την Christina Aguilera, τη συγκεκριμένη από το πότε έχω ακούσει. Το έχω δει.
1: Φωνητικά και εμφανισιακά.
0: Μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν...
1: Εμφανισιακά το ακούω.
2: Εμφανισιακά πάρα πολύ. Ναι. Φωνητικά, άμα τραγούδαγε διαφορετικά και χρησιμοποιήσω καλύτερα τη χρειά της, θα έμειζε.
1: Ναι, ναι. Έβγαλε επίσης, νομίζω, πρόσφατα και ένα κομμάτι με τη Μαντόνα, που εμφανιστήκανε μαζί και στο Coachella.
0: Όντως.
2: Η Μαντόνα προσπαθεί πάρα πολύ, παιδιά. Η Μαντόνα προσπαθεί.
1: Για πες.
2: Όλα τα χρόνια, τα τελευταία δεν προσπαθεί πάρα πολύ. Είχε βγάλει και το Popular με τον Weekend και τον Playboy Carti για το The Idol. Ωραίο τραγούδι. Αλλά για κάποιο λόγο υπάρχουν κάτι άκυρα features Μαντόνας που κάνουν pop-up κάθε ένα-δύο χρόνια. Εντάξει.
0: Δεν ξέρει, φίλε, είναι η βασίλισσα της pop.
2: Είναι,
0: τι
2: αλλά Kia Asylum.
1: Όχι, όχι, δεν μπορείς να την πεις Kia Asylum. Δεν μπορείς. Κοίτα, απλά...
0: Έχει δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει...
0: Έχει το δικαίωμα.
2: Ναι, έχει κάθε δικαίωμα, έχει πάρει το pass.
1: Έχει πάρει το pass. Εντάξει, είναι μια ηλικία. Είναι μια ηλικία. Θέλει να παραμείνει relevant. Και τώρα μπορεί να σκέφτεται... Κάτσε εγώ να βγάλω τώρα καινούργιο τραγούδι. Τι ακούνε οι νέοι, αυτό θα κάνω. Θα μπω σε features.
2: Θα μπω σε ένα τραγούδι με τον Weeknd και το Playboy να κάνει τις φωνούλες του.
0: Η θεία που κάθεται με την νεολαία κοινώς της μουσικής βιομηχανίας. Εν πάση περιπτώσει, η Σαμπρίνα και η Τσάπελ είχαν συνεργαστεί κιόλας. Πέραν το ότι ήταν τα main ονόματα για το Primavera Sound και για άλλα φεστιβάλ που γίνονται ανά τον κόσμο και την Ευρώπη, μαζί με την Τζάρλι που ήταν πέρσι. Η Σαμπρίνα, νομίζω, έβγαλε ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ στο οποίο είχαν συνεργαστεί, είχαν κάνει ένα cover του Last Christmas μαζί ντουέτο η Τσάπελ και η Σαμπρίνα.
1: Α, νομίζω ήταν και με την Κριστίνα Αγγιλέρα ένα κομμάτι που είχαν κάνει από αυτό το
2: και με τον Ντόλι Πάρτον αν είχε κάνει.
0: Ναι.
2: Έχει...
0: Χωρίς μεγάλη επιτυχία, αλλά δυναμική. Τέλος πάντων.
2: Έχει πιάσει όλες τις...
0: Σαν τη Μαντόνα και η Ντόλι. Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
2: Να είναι καλά η Νονά της
0: Μαριζάη. Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.
0: Κατά τα άλλα, πέραν αυτού για τη Σαμπρίνα, η Τσάπελ, θεωρώ ότι πέραν το ότι εντάξει και εκείνη έχει καταπληκτική φωνή, έχει ένα συγκεκριμένο στυλ τραγουδιών που έχει βγάλει. Έχει βγάλει, έχει κάνει release δύο ακόμα τραγούδια μετά από το άλμπουμ της που είχε βγάλει το 23, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η παρουσία της στη showbiz γενικότερα και για τον queer χαρακτήρα και τον δικό της και των τραγουδιών της που είναι, ας πούμε, η νέα γενιά queer τραγουδιού, δεν ξέρω πώς το θέτει κανείς. Ξέρω εγώ.
2: Μετά τη Μαντόνα και τη Lady Gaga.
0: Ο Elton John την έχει υποστηρίξει πολύ, Lady Gaga και πάει λέγοντας.
2: Μιλώντας για Lady Gaga, να πω μια γρήγορη, θα την ακούσουμε και πιο μετά. Είδα το Devil Wears Prada 2.
1: Και πού κολλάει αυτό.
2: Η Lady Gaga, η Lady Gaga έχει κάμιο, παίζει τον εαυτό
1: της. Αλήθεια.
2: Και τραγουδάει κιόλας, ένα τραγούδι που έβγαλε για το...
1: Μη μας κάνει spoil.
2: Devil Wears Prada, όχι, απλά δείτε το, θα σας αρέσει.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι παίζει στο Devil Wears Prada 2.
2: Τον εαυτό της.
1: Τον εαυτό της. Είναι καλή ηθοποιός η Lady Gaga, παιδιά. Δεν ξέρω πώς είναι.
2: Είχε προταθήκη για Oscar.
1: Όταν παίζει τον εαυτό της, αλλά όταν παίζει άλλους ρόλους είναι πολύ καλή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κορίτσι της pop, το οποίο δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ραδιοπάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου με την εκπομπή Road Trip. Να σας υπενθυμίσουμε τα social media του σταθμού, καθώς δεν τα έχουμε αναφέρει καθόλου σε αυτή την εκπομπή. Θα μας βρείτε σε Instagram και TikTok με το όνομα Ραδιοπάντιον με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ στο Facebook με το όνομα Ραδιοπάντιον με ελληνικούς χαρακτήρες. Το official site μας είναι radiopandion.com, από εκεί μας ακούτε κιόλας. Και στην επιλογή chat περιμένουμε τα μηνύματά σας, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Περισσότερο θα θέλαμε επώνυμα για να μπορούμε να σας χαιρετάμε και να σας μιλάμε σαν άνθρωποι, αλλά ό,τι προτιμάει ο καθένας. Αυτό. Και να σας κρατάμε παρέα, να μας κρατάτε κι εσείς παράλληλα.
1: Μέχρι τις 10, παιδιά, θα σας κρατάμε παρέα. Υπενθύμηση.
0: Και να πούμε γεια και στην Τίνα που μας ακούει και μας έχει στείλει στο chat. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια.
1: Φιλάκια.
2: Τώρα που ανέφερες το TikTok, πρόσφατα έγινε ένα γνωστό TikTok για το σταθμό μας.
1: Πράγματι. Το είδα κι εγώ.
2: Το είδα και το έκανα και repost. Μετά τη Eurovision, δεν θυμάμαι ποιος είχε εκπομπή εκείνη την ώρα, πραγματικά. Αλλά την επόμενη μέρα νομίζω.
1: Ναι.
2: Αλλά μας ανέβασε μια κοπέλα και έλεγε Radio Pandio Reaction στην
1: Meltdown.
2: Meltdown, κανονικό, γιατί φωνάζαμε τα σουβλάκια 10 ευρώ, το νερό 5 ευρώ, όποιος έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δεν αλλά γίναμε γνωστοί, ψάξτε το.
1: Δεν ξέρω ποιος έκανε την κοπή, αλλά είχε δίκιο σε ό,τι είπε. Άμα ξαναδώ Eurovision, τρυπήστε μου πάλι τη μύτη.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά, μπαγκαράγκαρα.
1: Αλλά,
0: μπαγκαράγκαρα.
1: Παρ' όλα αυτά, μπαγκαράγκαρα.
2: του χρόνου, παιδιά, όλη η Βουλγαρία.
1: Όλη η Βουλγαρία. Άμα δεν βγει ο Αζίζ να κάνει open act μαζί με τον Πάνο Κιάμο.
2: Αυτό.
1: Τότε θα είναι πολύ μεγάλο waste of time. Πίσω στα δικά μας όμως τώρα, παιδιά, πίσω στην pop μουσική που μας απασχολεί σήμερα. Τι ακούσαμε. Ακούσαμε Pink Panthers με Girl Like Me, το αγαπημένο της Ειρήνας. Από τα αγαπημένα.
2: Το δεύτερο αγαπημένο.
0: Let it all go.
2: Let it all go.
1: Let it all go. Let
2: αυτό
1: it all go.
2: Θέλω, αλλά δεν με αφήνουν αυτά.
1: Και προηγουμένως ακούσαμε Every Time από Ariana Grande, όπως είπες και πριν, Αθηνά. Τι είπες για την Ariana Grande?
0: Είπα εκτός μικροφώνων ότι θεωρώ ότι ίσως είναι η απόλυτη φωνή της σύγχρονης μουσικής, της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής.
1: Ναι. Της pop.
0: Pop μουσική, ναι. Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που πιάνει η Ariana Grande δεν τα έχει πιάσει η άλλη τελευταία χρόνια.
1: Μιλάς
2: στις νότες.
1: Για νότες, οκ. Εντάξει, όσα δεν πιάνει η άλλη που τα κάνει κρεμαστάρια.
2: Πώς τα λες,
0: οι άλλες τα έχουν κάνει κρεμαστάρια, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Οι άλλες έχουν πιάσει άλλα πράγματα.
1: Είναι... Καλά, ναι. Είτε σ' αρέσει η μουσική της, είτε δεν σ' αρέσει, γιατί και εμένα δεν είναι ότι μ' αρέσει ότι έχω ακούσει όλα τα άλμπουμ και ότι την ακούω σε καθημερινή βάση, αλλά αντικειμενικά, ναι, είναι μια φωνή once in a 100 years, ξέρω εγώ.
2: Απλά εμένα μου θυμίζει την Παυλίνα, Ariana Grande.
1: Ισχύει. Η φίλη μας η Παυλίνα είναι πολύ μεγάλη φαν. Θα τη δει και live, νομίζω.
2: Ναι.
0: Αν μας ακούει η Παυλίνα, φιλάκια πολλά.
2: Από
0: τη
2: Δανία.
1: Καλά, στην Ολλανδία είναι.
2: Ήταν Δανία, τώρα πήγε η Ολλανδία.
1: Κάνει tour.
0: Επίσης, η Ariana Grande είναι και πάρα πολύ nostalgic πρόσωπο για εμάς που μεγαλώσαμε στα Zeros και Tens. Θεωρώ.
1: Ναι, για όσους βλέπανε και Λόντεον και Βικτόριους και ακούγανε... Και όχι μόνο το Βικτόριους, αλλά ακόμα και τα βίντεο κλιπ που έπαιζε, ας πούμε, το MTV τότε, που ήταν στην αρχή της καριέρας της, που είχε ακόμα τα κόκκινα μαλλιά και ήταν πολύ γλυκούλα.
0: Πολύ χαρακτηριστική ανάμνηση για όλους.
2: Ήταν μαγευτικό να βλέπω αυτήν και τον Mac Miller στο I Love The Way.
1: Πραγματικό. Αυτό νομίζω είναι το αγαπημένο μου τραγούδι της Ariana Grande.
2: Ναι, ηλίθεν το αγαπάω.
1: Ναι.
2: I love the way it makes me feel.
1: αλλά πλέον την απολαμβάνουμε και ως ηθοποιό την Ariana Grande και πιο πρόσφατα ως Glinda στην ταινία Wicked.
2: Και ανησυχούμε.
1: Και στις δύο ταινίες Wicked. Δείχνει πάλι το υποκριτικό της ταλέντο σε συνδυασμό με το φωνητικό. Και όλα φαίνεται να πηγαίνουν πάρα πολύ ωραία στη ζωή της και στην καριέρα της. Yeah. Οπότε μπράβο της.
0: Μπράβο στην Ariana Grande.
1: Μπράβο στην Ariana Grande. Έχουν γίνει άπειρα memes μαζί της, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο να τα αναλύσουμε. Θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη κοινωνιο-social media ανάλυση.
2: Και προχωράμε τώρα ίσως στο μεγαλύτερο τραγούδι αυτής της εκπομπής χρονικά. Και πάμε πίσω στην Τσαλέξη Έξ, αλλά πίσω-πίσω, σε παλιότερα τραγουδία της πριν από τον Μπραντ, με το track 10.

0: Και ακούσαμε λοιπόν το track 10 από την Charli XCX και το So Hot You're Hurting My Feelings από την Caroline Polachek. Άλλο ένα duo που νομίζω παίζουμε αρκετά συχνά μαζί. Δεν ξέρω, νομίζω μας ταιριάζουν ακουστικά οι δύο και έχουν συνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν για τα remix της Charli XCX στο... Θυμησέ μου, πώς το λέγανε. Το remix που είχε κάνει.
1: Το Everything's Romantic. Ναι, το Everything's Romantic.
0: Οπότε, ναι, εσύ έχεις πολλά να πεις για την Caroline Polachek, το ξέρω, γιατί σου θυμίζει τη Σιένα. Τα κλασικά που λέγαμε κάθε φορά για αυτήν.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω έχετε βαρεθεί να ακούτε εμένα να αναφέρω μαζί Caroline Polachek και Σιένα από το Erasmus μου. Αναγκαστικά, εντάξει, δεν το ανέφερα εγώ, δεν το παγώ, αλλά ναι, το περσινό μου εξάμηνο ήταν Caroline Polachek και συνδυασμένη με φίλους από την Ιταλία.
1: Γενικά η Caroline Polachek είναι πολύ ταλαντούχα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ό,τι και να κάνει, θα το κάνει έτσι λίγο special, δεν θα είναι απλά ένα pop τραγούδι.
0: Επίσης φωνάρα.
1: Φωνάρα επίσης, και κάνει...
2: Και καλλιτεχνάρα, θα πω,
1: ναι.
2: Με όλη την έννοια.
1: Και όχι φωνάρα και χρησιμοποιεί τη φωνή της με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, γιατί έχει την ικανότητα να κάνει και πολύ ψηλές νότες και κάπως σαν throat singing, σαν yodeling.
0: Αυτό, δεν ξέρω αν είναι classically trained, αλλά ακούγεται σαν να είναι classically trained. Ναι. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.
1: Επίσης, ναι. Πριν εμείς νομίζαμε ότι είναι από την Αγγλία, γιατί βγάζει πολύ British vibe. Δεν ξέρω, μερικοί άνθρωποι ναι. Βγάζουν British vibe. Όχι. Αν μας ακούτε και συμφωνείτε με αυτό, πείτε μας το hot take σας για το ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι Βρετανός.
2: Και δεν είναι.
0: Σας απογοητεύουμε όμως γιατί δεν είναι καλό. Ναι. Πολλοτσέκ είναι από το Connecticut, οπότε...
1: Από το Connecticut. να πούμε
2: έτσι,
1: πολλά...
2: Οριακά Καναδέζα.
1: Οπότε δεν μετράει. Γεωγραφικά.
0: Το Connecticut είναι άλλο σύμπαν.
2: Είναι εκεί Connecticut, Vermont, ξέρω και τέτοια, είναι σχεδόν Καναδί, οπότε δεν μετράει ένα ακριβώς ναι. Αμερικάνη. Στο μυαλό μου.
1: Είναι πολύ αστείο που ξέρουμε τις πολιτείες της Αμερικής, γιατί βλέπουμε από μικρά παιδιά Disney Channel και Nickelodeon και απλά έχουμε μάθει random πολιτείες, όπως το Connecticut, τη Μινεσότα, ένα σωρό πράγματα.
0: Εντάξει, είναι, νομίζω έχουμε και λίγο geography bias εμείς ως παρέα, θα πω, γιατί είμαστε όλοι πολύ αμάξιοι με τα γεωγραφικά. Οπότε δεν θα έλεγα ότι όλοι είναι σε απαραίτητα, ξέρω.
1: Καλά, όχι όλοι, αλλά... Εντάξει, αρκετοί πιστεύω όσοι βλέπανε
2: η γενιά
1: μας. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, να πούμε και πολλά φιλάκια και χαιρετίσματα στη Νίκη, που μας ακούει από την Αμοργό αυτή τη στιγμή και ζηλεύουμε πολύ. Έστειλε κάτι πολύ αστείο στο chat. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι θα μπορούσε να αντικατοπτρήσει αυτό. Λέει, θέλω ένα τραγούδι pop αφιέρωμα που να εκφράζει το σκάνδαλο στο TikTok με την τύψη από την κοινωνιολογία Ρεθύμνου. Παιδιά, έγινε ένα σκάνδαλο στο TikTok από μία κοπέλα που σπουδάζει κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο, ουσιαστικά έβγαλε έναν πολύ μεγάλο ομοφοβικό
0: οχετό. Είδα που το σχολίασε η Νικολίνα από το My Style Rocks.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά έγινε
2: από άλλο γνωστό, από το Γιώργο Φίλιππο το έμαθα, από το γνωστό Instagram
1: έγινε,
2: και TikTok.
1: Ναι, έγινε viral τέλος πάντων αυτό το πολύ hateful βίντεο της κοπέλας αυτής, όπου εξέφραζε τις απόψεις της περί του Pride, περί των ομοφιλόφιλων και των queer ατόμων. Και όλοι την κοροϊδεύουν όπως θα έπρεπε στο TikTok, ναι. Θα σκεφτούμε ποιο κομμάτι μπορεί να αρμόζει στην περίσταση αυτή, αλλά αν έχεις κάτι σκεφτεί εσύ, Νίκη, μπορείς να μας το στείλεις.
0: Εντάξει, για να πω την αλήθεια, το τραγούδι που ακολουθεί είναι λίγο σκανδαλώδες με τους στίχους που έχει. Γιατί, εντάξει, θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό, αλλά ακούστε το, υπάρχει ένα backstory.
1: Άλλου είδους σκάνδαλο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και εδώ πέρα και ένα περίεργο theme, οπότε εντάξει, ταιριάζει λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Doja Cat.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο road trip. Μέχρι τις 10 θα σας κρατάμε εδώ συντροφιά. Να πούμε ότι μπήκε και στην παρέα μας ο Γιώργος Φίλιππος που μας ακούει από την Ισπανία. Να του στείλουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Μπήκε στο στούντιο επίσης και η Λεάννα. Θα μοιραστεί τις γνώσεις της πάνω στην pop μουσική, αν
1: ως χρειαστεί. Γνώστης.
0: Επειδή είναι επιστήμονας στην pop. Εμείς τώρα μόλις ακούσαμε το Needed Me από τη Ριάννα και το Agora Hills από την Doja Cat.
2: Να πω για το Agora Hills, επειδή είχα περιέργεια τώρα να καταλάβω τι σημαίνει Agora Hills. Έχει διπλό meaning, από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι reference και στα Agora Hills της Καλιφόρνια που μεγάλωσε η Doja Cat και αναφέρεται και στο Agoraphilia, που είναι ένα φετίχ για intimacy σε public spaces.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς με ένα γρήγορο Google search.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό αναφέρεται πολύ στο τραγούδι ότι θέλω να μας δω να φιλιόμαστε και τέτοια.
0: Μάλιστα. Γενικά η Doja Cat άλλο ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο
1: με
0: της pop
1: σκηνής.
0: Αμφιλεγόμενα τραγούδια, αμφιλεγόμενες επιλογές συντρόφων, ενδεχομένως. Άμα κρίνουμε από το για ποιους γράφει κάποια τραγούδια. Γενικότερα τις επιλογές της, τα tweets που έχει κάνει στο Twitter. Όλα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στη Ριάννα που ακούσαμε τώρα μόλις.
1: Σε αντίθεση με τη Doja Cat, δεν τη λες αμφιλεγόμενη.
0: Όχι.
1: Καθόλου. Τη λες πολύ αγαπημένη όλων μας.
2: Δεν νομίζω ότι είχε ποτέ κάποιο δράμα η Ριάννα.
0: Έχει να πει κάτι Λεάννα.
3: Είχε τον Chris Brown.
0: Αυτό
2: ήταν θύμα.
3: Ναι, όταν έγινε το 2008 και δεν ήταν τόσο, δεν τη βλέπω ενός θύμα το 2008.
2: Εντάξει, αλλά δεν είχε κάνει κάτι για να την κάνουν κάνει,
3: ναι,
2: ας πούμε, για άλλα.
3: Ναι,
2: αυτό. Τέλος πάντων, το Needed Me, όπως είπες, πολύ 2016 production.
0: Καλά, ναι, επίσης είναι από το τελευταίο άλμπουμ που είχε βγάλει η Ριάννα. Το
1: πολύ
0: album,
1: καλό
0: το άλμπουμ που έχουμε να ακούμε και μάλλον θα ακούμε για πολύ καιρό ακόμα, γιατί δεν την κόβω να βγάζει τίποτα στα σύντομα.
1: 10 χρόνια μετά.
2: Βαρέθηκε.
0: Ασχολείται με άλλα πράγματα η γυναίκα πλέον.
1: Κάνει παιδιά.
0: Κάνει τα παιδιά της, είναι με τον πιο όμορφο άντρα του κόσμου. με τον A$AP Rocky. Έχει το brand της. Τι να πω.
2: Τα λεφτά της.
0: Την υγεία της.
2: Μια χαρά.
1: Τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Ένα άλμπουμ πάντως θα ήταν καλοδεχούμενο.
2: Εννοείται.
0: Θα ήταν καλοδεχούμενο.
2: I love Barbados. Τέλος πάντων. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι, what a throwback το συγκεκριμένο.
0: Σου ξυπνάει να μνήσεις.
2: Πάρα πολλές. Και νομίζω εκεί πρώτη γυμνασίου, κάπου εκεί αυτό το τραγούδι. Τα πρώτα βήματα της Dua Lipa με το Be The One.
1: Όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε ψηλοαλλάξει και δεκαετία. Ενώ ναι, ακούγαμε πιο πολύ 20s μέχρι τώρα, τώρα τα 10s επικρατούν.
0: Πάμε λοιπόν ένα ταξιδάκι στην Αγγλία, καθώς μετά από Dua Lipa θα ακολουθήσει και άλλη μια Βρετανή καλλιτέχνης.
2: Βρετανοελληνίδα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πράγματι βρισκόμαστε στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και μετά από ένα πολύ σύντομο νοσταλγικό ταξιδάκι πίσω στο καλοκαίρι του 2016 με το Last Life από τη Ζάρα Λάρσον και το Be The One από την Dua Lipa.
2: Και το
1: Πριμαντόνα.
2: Πήγαμε λίγο πίσω τώρα. Πήγαμε τέλη δημοτικού, αρχές γυμνασίου.
3: Για εμάς, στο γυμνάσιο κυρίως, ναι.
1: Ναι, κάναμε λοιπόν αυτή την σύντομη διαδρομή. Για την Ζάρα Λάρσον τα είπαμε και προηγουμένως. Για την Dua Lipa, τι να πρωτοπεί κανείς.
2: Η Dua Lipa, παιδιά, ωραία. Εμένα μου αρέσει η Dua Lipa και το έχουμε ξαναζητήσει. Εσένα νομίζω δεν σε αρέσει τόσο πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, τη θέλω κολλητή μου.
2: Εννοείς σαν άνθρωπος.
3: Σαν άνθρωπος είναι καταπληκτική.
1: Ναι. Μ' αρέσει πολύ το Be The One. Δεν μ' αρέσουν τόσο τα τραγούδια που έβγαλε αργότερα. Μ' αρέσει, ξέρω εγώ, το Houdini και αυτά από το άλμπουμ εκείνο που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ξέρεις κάτι, δεν με τρελαίνει αυτό το στυλ προσωπικά.
3: Ναι, νιώθω ότι είναι πολύ generic pop. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάποια τραγούδια μ' αρέσουν της Dua Lipa, απλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τα θεωρώ λίγο πιο αδιάφορα σε σύγκριση με άλλων pop star.
1: Κάποια πάνε...
3: Αλλά το rebranding επίσης που είχε κάνει, όχι ακριβώς rebranding, αλλά η εξέλιξη που είχε και on stage έχει φανεί πάρα πολύ. Καλά. Και την είχε και...
2: Αν θυμηθούμε το One Kiss.
3: Το χορό.
2: Το,
3: το γνωστό, εντάξει, την έχει κάνει πολύ elevate.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Τι έγινε, ξέρω, καταπίνεις.
4: Δεν λέω πως είναι κακιά η μουσική της ή κάτι τέτοιο, απλά αν μπει τραγούδι δεν το κάνω skip, δεν το ακούσω, αλλά είναι πολύ H&M music.
1: Ναι, H&M music, συμφωνώ.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Νιώθω επίσης ότι είναι από τις φωνές που έχει... που έχουν μεγάλο potential, ναι, και θα μπορούσε να το γυρίσει πάλι σε κάτι πιο μελωδικό, πιο... Mm. Δεν ξέρω.
3: Που να αναδεικνύεται αυτό το range, ναι, της φωνής. Ναι.
1: Αλλά...
2: Καλός άνθρωπος,
1: πάντως. Καλός άνθρωπος, νομίζω είναι ο άνθρωπος που περνάει καλύτερα από όλους τους ανθρώπους όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Dua Lipa, αν μας ακούς, σε παρακαλώ, στείλ μας ένα εισιτήριο να έρθουμε μαζί σου διακοπές, κάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ cool, ναι. Και μετά ακούσαμε τη Μαρίνα Διαμάντης.
3: Μια δόση Ελλάδας.
1: Μαρίνα and the Diamonds παλιά, αλλά τώρα το έχει αλλάξει και το έχει κάνει και το Μαρίνα.
2: Να.
1: Για κάποιο λόγο.
2: Εντάξει,
1: Μαρίνα με κεφαλαία. Ναι, British Greek, όπως είπε και η Ειρήνα, έχει έρθει και στην Ελλάδα στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν είχαμε πάει να το δούμε εμείς, αλλά ο φίλος μας ο Απόστολος είχε πάει και είχε τραγουδήσει και κάποια τραγούδια στα ελληνικά και ήταν πολύ γλυκούλα.
2: Μιλάει ελληνικά.
1: Μιλάει, ναι.
2: Τέλος πάντων, μετά Ζάρα Λάρσον, το Last Life, εκεί να σχολιάσω γιατί το είπα και στα κορίτσια ότι έχω χαρακτηριστική ανάμνηση να είμαι στο τραμπολίνο ενός φίλου μου το 2016 και να φοράω τα ακουστικά μου και να ακούω αυτό το τραγούδι και απλά να χοροπηδάω και η ζωή είναι όμορφη και τόσο 2016 core. Όλα αυτά όμως λίγο πίσω μας τώρα. Τώρα δεν έχω ούτε τραμπολίνο, ούτε το Last Life είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
3: Ναι, αλλά η Ζάρα Λάρσον είναι πάλι στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
2: Κάποια πράγματα δεν φεύγουν.
3: Οπότε σιγά σιγά νομίζω όλα μπαίνουν στη θέση τους και διέρθεις healing.
2: Και για να μπούμε για τα καλά στη θέση μας τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώς θα ήθελα να πω, επειδή είμαστε και ενημερωτική εκπομπή, όχι μόνο μουσική όποτε θέλουμε, ενημερώνομαι εδώ πέρα ότι η Dua Lipa έχει σπίτι και στην Ίδρα.
2: Τι
3: λες.
1: Έτσι μας λέει εδώ ο Γιώργος Φίλιππος, ο πληροφοριοδότης μας,
3: ο
1: που γνωρίζει.
3: Ανταποκριτής που έχει κάνει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο Φίλιππο.
1: Ναι, όλοι οι celebrities έχουν μία τρέλα με την Ίδρα.
2: Για να πούμε τώρα για τα καλά στη θέση μας.
1: Ναι.
2: Να σταματήσουμε λίγο, παρόλο που we can't stop. It's a party we can do.

0: Για πες.
1: Για πες. Λοιπόν, και εδώ πήγαμε λίγο πίσω. Νομίζω πήγαμε ακόμη πιο πίσω εδώ πέρα. Γιατί ακούσαμε αρχικά We Can't Stop και Miley Cyrus. Και We Are Who We Are από Kesha. Όχι Kisha.
2: Kisha.
1: Kisha.
2: Εμένα μου αρέσει να τη λέω Kisha. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν θα μας ακούσει ποτέ. Οπότε δεν θα παρεξηγηθεί.
1: Άλλη μία τραγουδίστρια που είχε εμφανιστεί στο Victorious, ένα επεισόδιο.
2: Ναι, είναι από τα αγαπημένα μου επεισόδια του Victorious. Όποιος θυμάται, όποιος ξέρει, ξέρει, θα πω εγώ.
1: Η Αθήνα δεν ξέρει.
2: Παρ' όλα αυτά, και οι δύο πολύ bold προσωπικότητες, η Miley Cyrus μας είχε αφήσει όλους με το στόμα ανοιχτό όταν με το Wrecking Ball άλλαξε την εικόνα της και έκανε την δική της προσωπική επανάσταση κατά του Disney Channel και του...
0: Τον... Oppression.
2: Ναι, του Oppression. Μας για πες.
0: Όχι, τίποτα. Θέλω να πω απλά ότι όλοι θυμόμαστε, νομίζω, το σοκ που είχαμε πάθει όταν την είχαμε δει σε εκείνα τα VMAs. Ποια χρονιά ήταν, το 13, 14, 12.
1: Ναι, ήταν το 13, νομίζω. Ήταν,
0: ναι,
1: αυτό
0: το 13. Ήταν
1: 13-14, κάπου εκεί.
0: Είχαμε πάθει σοκ γιατί όλοι την είχαμε αγαπήσει, υποτίθεται, μέσα από το Disney Channel ως παιδάκια.
1: Να πω κάτι. Αυτά, ναι. Τα VMAs αυτά ήταν πολύ χειρότερα από ότι... Τα βίντεο που είχε βγάλει. Αυτά τα βίντεο που είχε βγάλει το Wrecking Ball και αυτά τώρα που τα κοιτάω κλάι.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά το να τη βλέπω να κάνει έτσι με το Robin Thicke.
2: Πω, πω, ναι, παιδιά. Ναι.
1: Μα... Όχι.
2: Ρε, θυμάμαι να είμαι με το στόμα ανοιχτό τότε. Ήμουν και... Εντάξει, ήμασταν και μικρά τότε. Αλλά αν ήταν σοκ για τους ενήλικες και καλά που την ακούγανε, πόσο σοκ ήταν για εμάς τα παιδάκια που απλά βλέπαμε τη Χάνα Μοντάνα και ξαφνικά είδαμε τη Χάνα Μοντάνα.
1: Φορώ...
2: Να κάνει έτσι.
1: Να κάνει grind στον Robin Thicke φορώντας ένα Mickey Mouse χάρτη.
2: Άστο, δεν χρειάζεται να πούμε σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
1: Και ποιον με αυτόν, δηλαδή.
2: Ναι. Προφανώς ήταν ένα πολύ, πολύ μπλεγμένο ζήτημα. Δεν ήταν απλά επανάσταση και εκείνη ήταν, είχε δικές της προσωπικές δυσκολίες και επάλευε τους δικούς τους δαίμονες. Αλλά μετά επανήλθε. Έβγαλε άλλη μουσική.
1: Έκραξε τον Liam Hemsworth.
2: Ναι. Παντρεύτηκε, χώρισε.
0: Χώρισε, τον ξαναέκραξε.
2: Ναι. αλλά νομίζω ότι τώρα είναι σε μια καλή φάση της ζωής της.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
2: Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Η Kesha επίσης είναι μια καλλιτέχνης που έχει περάσει δύσκολα, συγκεκριμένα με τον Dr. Luke, που δυστυχώς αναφέρεται ακόμα το όνομά του γιατί δεν έχουν ξεμπλέξει. Ο Dr. Luke είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος που εκμεταλλευόταν την Kesha και άλλες τραγουδίστριες. Η Λιάννα έχει πολλά πράγματα να πει γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο.
1: Κρατιέται.
2: Πες μας μία κουβέντα.
0: Μία δήλωση μόνο.
3: Δήλωση. Είχε κατηγορηθεί για βιασμό από την Kesha και νομίζω ότι η Kesha έχασε αυτή τη δίκη. Και ενώ τον έχει καταδικάσει δημόσια και έχουν πάρει πολύ διάσημη την πλευρά της, άτομα όπως η Katy Perry,
1: θα ακούσουμε
3: σε λίγο, ακόμα δουλεύει μαζί της κανονικά και είχε φάει cancel γι' αυτό για το κύριο της άλμπουμ. Και γι' αυτό έκανε flop αυτό το άλμπουμ.
1: Καλά, δεν έκανε μόνο, γι' αυτό ήταν χάλια κιόλας.
3: Και επειδή ήταν ο Dr. Luke.
1: Και πήγε και στο διάστημα που ήταν τελείως άκυρο. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για την Katy Perry.
0: Η Katy Perry πήγε στο διάστημα.
1: Όχι, και αλλά πάντως και η Kesha φαίνεται να είναι καλύτερα τώρα και να ζει τη ζούγκλα της απλά.
2: Αυτό θέλουμε, παιδιά. Να είμαστε καλά και να ζούμε τη ζούγκλα μας. Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε τραγούδια να παίξουν και δυστυχώς πολύ λίγο χρόνο. Ίσως κλέψουμε
2: πάμε,
0: λίγο και μετά την εκπομπή
2: έχουμε
0: θα δούμε.
2: Να ακούσουμε τραγούδια και τραγούδια.
0: Πάμε να ακούσουμε μια δεύτερη
2: Ariana Grande.
0: Γιατί δεν μας φτάνει μία στη σημερινή εκπομπή.

0: Είναι τη Γιουπόρια Ναγκράντε λοιπόν και GUY από Lady Gaga, το οποίο εδώ έπρεπε να μας φλεξάρουν τα κορίτσια άλλη μια φορά ότι το είχαν ακούσει live το 2014,
1: ναι.
0: Όταν είχε έρθει η Lady Gaga για το Art Pop Tour ακόμη και στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ μικρά τότε, εγώ δεν ήμουν σε φάση που πήγαινα σε συναυλίες ακόμα.
1: Έκτη δημοτικού, όχι, ούτε πιο μικρές
2: ήμασταν. Πέμπτη δημοτικού.
1: Πέμπτη δημοτικού. Ναι. Πέμπτη έκτη.
2: Στη φρέσκια ηλικία της πέμπτης δημοτικού. Καλά, και εγώ μη φανταστείς, δεν πήγα επειδή ήμουν τότε super fan της Lady Gaga. Έτυχε η κολλητή μου τότε από το δημοτικό, η μητέρα της να δουλεύει στην Κοσμοτέ, όπου ήταν ο μεγάλος χορηγός της συναυλίας, και για να μας κάνει έτσι ένα δωράκι που ήμασταν μικρά κορίτσια και μας άρεσε η Lady Gaga, λέει πάμε κορίτσια και θα σας πάω στη συναυλία.
1: Τέλειο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Lady Gaga από τότε, εντάξει δεν ήξερα όλα τα τραγούδια, δεν είχα ακούσει προφανώς το art pop, που ήξερα μόνο το applause από τότε. Ήξερα τα πιο γνωστά της, αλλά τη λάτρευα και βρήκα κι εγώ προσκλήσεις και πήγα.
2: Από μικρό και από τριλό.
0: Το applause εγώ το είχα μάθει από το Just Dance. Και το χόρευα.
1: Εγώ από το Mad νομίζω.
2: Πάντως Just Dance, Lady Gaga, το Bad Romance ήταν το αγαπημένο μου, παρένθεση, επειδή το ανέφερες.
0: Όχι, όχι, το Just Dance το παιχνίδι εννοώ.
2: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Αυτό
2: το παιχνίδι είχε Just Dance και το χορευτικό του Bad Romance και ήταν πολύ ωραίο.
0: Και Bad Romance και το Just Dance, ναι. Και το Born This Way και το απλώς πάρα
1: πολύ. Όλα, όλα.
2: Από όλα είχε μπαξές.
1: Όλα, Γιώργο.
2: Όλα για όλα, Γιώργο μου.
1: Όλα.
2: Ο Γιώργος είναι πολύ μεγάλος φαν της Άννας Βύση, είναι και φίλοι. Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην επόμενη τραγουδίστρια που αναφέρθηκε και πριν, και θα ακούσουμε πάλι Lady Gaga σε λίγο.
0: Για να στρώσουμε.

0: Δύο καλοκαιρινά τραγούδια, αρκετά καλοκαιρινά, του 2008, αν δεν κάνω λάθος, και τα δύο.
1: Τώρα, πήγαμε σιγά, ακόμα πιο πίσω. Σιγά σιγά μπαίνει Ιούνιος, παιδιά, οπότε το καλοκαίρι έρχεται, ήρθε βασικά.
0: Είμαστε στο κατόφλι του καλοκαιριού, ακριβώς, θα έλεγε κανείς.
1: Οπότε, Summer Boy και Lady Gaga και...
0: Teenage Dream. Και Katy Perry.
2: Από αυτό το άλμπουμ της Katy Perry, το οποίο δεν είχε κανένα με κανένα skip, θυμάμαι τότε, όταν ήμουν μικρή, είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα που άκουγα στο YouTube, δεν είχα Spotify. Θυμάμαι να ψάχνω, να βλέπω κάθε μέρα βίντεο κλιπ Katy Perry, Wide Awake, Teenage Dream.
0: Χωρίς να ξέρουμε, εννοείται, τότε σε εκείνη την ηλικία, ότι όλα αυτά μπορεί να ανήκαν και στο ίδιο άλμπουμ.
1: Καλά, νομίζω δεν ξέραμε καν ακριβώς τι εστί. Όχι.
2: Εγώ απλά βλέπω τα βίντεο.
1: Ναι, αυτό. Αλλά όχι απλά no skip. Όλα επιτυχίες. Ναι.
0: Όλα μόνο επιτυχίες.
1: Σταμάτα μου, ωραία. Αλλά όλα πρέπει να ήταν top 10 τουλάχιστον, λογικά.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: ήταν πασίγνωστο. Δεν υπήρχαν δηλαδή αυτά.
0: Ένα και ένα, πραγματικά.
1: Αυτό ήταν όλο πασίγνωστο, ναι, τραγούδι που αυτό το άλμπουμ.
2: Το Summer Boy που ακούσαμε μόλις, παρόλα αυτά, δεν είναι ένα από τα κομμάτια που ακούγαμε στην παιδική μας ηλικία. Το μάθαμε πολύ αργότερα. Εγώ προσωπικά το ανακάλυψα πέρσι.
1: Ναι,
0: και
1: αυτό.
0: Όλοι πάλι το έχουμε συνδέσει με το περσινό αέρινο εξάμηνο και περσινό καλοκαίρι.
2: Ναι. Το ακούγαμε και πολύ, οπότε πηγαίναμε παραλία πέρσι σαν παρέα. Είναι ένα πολύ γλυκό και καλοκαιρινό κομματάκι και σχολιάζαμε πριν ότι μας θυμίζει η φωνή της Lady Gaga την Gwen Stefani λίγο.
1: No doubt, ναι,
2: ναι.
1: Δηλαδή, δεν θυμίζει λίγο Justin Girl, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καμία σχέση με το υπόλοιπο άλμπουμ.
2: Ναι, δεν...
1: Το Just Dance, το Paparazzi, καμία σχέση.
0: Και όταν υπάρχουν βιντεάκια και όλες που δείχνουν τη Lady Gaga να το τραγουδάει, όταν το είχε πρωτοβγάλει ουσιαστικά αυτό και δεν είχε... Δεν έχερε πολύ μεγάλη εκτίμηση από το κοινό. Δηλαδή δεν ήταν από τα favorites του κοινού. Αλλά τώρα ξαφνικά το ακούνε όλοι και έχει ξανάρθει στην επιφάνεια. Είναι απίστευτο.
2: Γενικά δεν την έχουμε συνηθίσει σε τέτοιο ήχο, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο hidden gem. Και νομίζω ότι κάπου εδώ, δυστυχώς, θα πρέπει να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν ένα πολύ όμορφο pop road trip.
1: Με pop girlies. Pop girlies, ναι.
2: Εννοείται, girls trip, πάντα. Girls trip. Σας ευχαριστούμε πολύ όσους μας κρατήσατε παρέα.
0: Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε κι εμείς αντίστοιχα καλή συντροφιά αυτό το 2 ώρες που πέρασε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 8 με 10 όπως πάντα.
1: Ακολουθεί η εκπομπή η SWOS της φοιτητικής ζωής με την Φέλιντα Λαπέρα, νομίζω στις 11.
2: Συντονιστείτε και εκεί. Σήμερα, αν θυμάμαι καλά, η θεματική της Νεφέλης έχει να κάνει με τα οπαδικά.
0: Επίκαιρο.
2: Επίκαιρο με αφορμή το Final Four. Αυτά από εμάς. Ήμασταν η εκπομπή Road Trip. Είμαι η Λίδια Σικαρά.
0: Είμαι η Αθήνα Περάκη.
1: Είμαι η Ειρήνα Τζανακάκη.
2: Και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Σας αφήνουμε με την Beyoncé και το Sweet Dreams.
0: Και την ευχαριστούμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ίσως της φοιτητικής ζωής». Είμαι η Νεφέλη και για τις επόμενες 2 ώρες θα κρατήσουμε παρέα ο ένας τον άλλον με την ΣΟΣ της αυτής της εβδομάδας, η οποία είναι οι ομάδες, η αγάπη και το να είμαστε οπαδοί και φίλαθλοι. Νομίζω πάμε να ακούσουμε 2 τραγουδάκια για να μπούμε καλύτερα στο θέμα της σημερινής εκπομπής.

Λοιπόν, νομίζω είχαμε μία σειρά από τεχνικά λάθη, αν και πιάσατε λίγο το νόημα. Με αφορμή τη νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four την Κυριακή, πριν 3 μέρες, σκέφτηκα και βλέποντας χιλιάδες κόσμου που κατέβηκε στον Πειραιά για να κερδίσει το 4ο κύπελο αυτής της ιστορικής ομάδας, σκέφτηκα ότι ένα κομμάτι το οποίο αφορά έναν νέο άνθρωπο, καλά, ίσως και λίγο σε μεγαλύτερες ηλικίες σίγουρα, είναι οι ομάδες και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται πραγματικά και κάπως με έναν τρόπο υπάρχει αυτή η ανάγκη και η αίσθηση του ανήκειν, κάποια ανώτερη δύναμη θα έλεγε κανείς, που πραγματικά παθιάζεσαι, πραγματικά αγαπάς, ένα χρώμα, ένα παιχνίδι, ένα άθλημα και πόσο ωραίο είναι σαν αίσθημα. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα πάντως το feed μου έχει γεμίσει και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έτσι, αφορμή για να μάθουμε και λίγο, γιατί δεν είναι ότι τα ξέρουμε κιόλα, ποιες είναι αυτές οι ομάδες που παίζουν συνήθως, τι πρωταθλήματα έχουν κερδίσει. Έχουμε φτιάξει και το ερωτηματολόγιο αυτής της εβδομάδας για τις σώστες φοιτητικής ζωής, το οποίο θα πάμε να διαβάσουμε μαζί μέχρι τη 1 η ώρα που θα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, και έτσι αφού πιάσετε λίγο το νόημα πάλι, εντάξει, είχαμε κάποια τεχνικά ζητήματα, συγγνώμη, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε, για να μαθαίνουμε. Ακούσατε ένα έτσι πολύ γνωστό τραγούδι της Λιόλιου, το οποίο, εντάξει, νομίζω, επειδή ακριβώς ο τελικός του Final Four πραγματοποιήθηκε από πέρυσι από το Abu Dhabi, φτάσαμε φέτος στην ταπεινή Αθήνα και στο ταπεινό ΟΑΚΑ να πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός τη νίκη του πρωταθλήματος. Πολύ ευχάριστα πράγματα. Λοιπόν, θα βγούμε και έχουμε βγει βασικά από το... Έχουμε βγει on air, θα βγούμε και από το Instagram τώρα. Λοιπόν, συντονιστείτε. Τι λέγαμε, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, εντάξει και με αφορμή το κύπελλο που κέρδισε ο Ολυμπιακός, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και λίγο την ιστορικότητα των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε από την ιστορικότητα αυτή από το ποδόσφαιρο. Και μετά μπορούμε να δούμε και για το μπάσκετ, προφανώς, αφού αυτό ήταν το ζήτημα. Λοιπόν, οι κορυφαίες και οι πιο ιστορικές ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου που αγωνίζονται στην πρώτη εθνική κατηγορία και εκπροσωπούν τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις περιλαμβάνουν τους παρακάτω συλλόγους τους οποίους είχαμε και στο ερωτηματολόγιο. Είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο σύλλογος με τα περισσότερα εγχώρια πρωταθλήματα και κύπελα. Ο Παναθηναϊκός, η ομάδα με τη σταθερά ιστορική παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φαϊναλιστ κυπέλλου πρωταθλήτριών. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ, από τις πλέον ιστορικές ομάδες με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και πολλούς εγχώριους τίτλους. Ο ΠΑΟΚ, ο ισχυρός εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης με σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι πως αυτόν τον είχα ξεχάσει να τον βάλω, αλλά τελικά τον έβαλα. Νομίζω, εντάξει, καλά έκανα. Οι άλλες τοπικές ομάδες. Άλλες σημαντικές ομάδες είναι ο Όφη, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος Αθηνών, ο Πανετολικός, εκπρόσωπος του Αγρινίου με μακρά ιστορία, αυτόν τον χαιρετίζουμε, ο Λεβαδιακός, ο Πανσεραϊκός, νομίζω ότι γνωρίζω από τον Πανσεραϊκό, νομίζω είναι εκείνος ο πρόεδρος, που πάρα πολλές φορές νιώθω έτσι, είναι ο Νίπη Σίγμα Βόλος, ο Σύλλογος Μαγνησίας και η ΑΕΛ, η ιστορική ομάδα της Λάρισας. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μόνο 6 ομάδες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα της Ελλάδας, ενώ συνολικά 11 ομάδες έχουν σηκώσει κύπελλο Ελλάδας. Λοιπόν, η πλήρη λίστα με το έτος
ίδρυση, την ιστορικότητα, τους τίτλους και τις ομάδες που έφτασαν μια ανάσα από την πηγή. Στους πρωταθλητές ή και όχι, όχι μόνο στην πηγή, αλλά πιάνε και νερό. Λοιπόν, στους πρωταθλητές Ελλάδος, πρώτο-πρώτο βγάζουν τον Ολυμπιακό για κάποιο λόγο το 1925, ο οποίος ιδρύθηκε στο Πειραιά και είναι ο διαχρονικά πιο πετυχημένος σύλλογος βάσει εγχώριων τίτλων, έχοντας 48 πρωταθλήματα και 28 κύπελα. Το 24 έγινε η πρώτη και μοναδική ελληνική ομάδα που κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο του UEFA Conference League. Μετά είναι ο Παναθηναϊκός, το 1908, ιδρύθηκε στην Αθήνα και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους συλλόγους. Έχει κατακτήσει 20 πρωταθλήματα και 20 κύπελα. Εγώ γιατί βλέπω ότι έχουμε κατακτήσει, τέλος πάντων. Εγώ στηρίζω φουλ Ολυμπιακό, οπότε... Καλά, μου αρέσει σαν χρώμα και ωραία ομάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιο μαχητική νιώθω, αλλά αυτά θα τα συνεχίσουμε μετέπειτα. Έχει κατακτήσει 20 πρωταθλήματα και 20 κύπελα. Μεγαλύτερη ιστορική του στιγμή είναι η συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών Champions League στο Wembley το 1971. Η ΑΕΚ, που ιδρύθηκε στην Αθήνα από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, διατηρώντας έντονο το στοιχείο της ιστορικής μνήμης, μετράει 14 πρωταθλήματα, τρέχουσα κάτοχο στη σεζόν 25-26 και 16 κύπελα. Ο ΠΑΟΚ το 1926 ιδρύθηκε, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε επίσης από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί τη διαχρονική δύναμη της Βόρειας Ελλάδας, έχοντας την τροποθήκη του 4 πρωταθλήματα και 8 κύπελα. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, από τα πιο ιστορικά σωματεία της Θεσσαλονίκης με πιστό κοινό, ήταν ο νικητής του πρώτου επίσημου πανελλήνιου πρωταθλήματος το 1928. Συνολικά έχει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο από τότε. Λοιπόν. Μετά έχει και άλλους διάφορους έτσι, κυπελούχους και ομάδες που έφτασαν κοντά σε τίτλους. Δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν σημασία. Νομίζω ότι αυτό ήταν έτσι, το πρώτο κομμάτι καλωσορίσματος στη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι... ο ύμνος του Ολυμπιακού, γιατί έτσι όπως σας διάβασα και από τα ιστορικά έτσι, γεγονότα, έχει τα περισσότερα κύπελλα και πρωταθλήματα. Όντως είναι ο πρώτος, τι να κάνουμε, και με αυτόν μόνο πάμε. Για να ακούσουμε και επιστρέφουμε.

μετά από τον ύμνο της μεγαλύτερης, τέλος πάντων, του μεγαλύτερου συλλόγου ή βασικά του πιο νικηφόρου συλλόγου, για να είμαι συγκεκριμένη. Νομίζω ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο ποδοσφαίρου, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά την καλαθοσφαίριση, το μπάσκετ, το οποίο ήταν και το hot topic. Να πούμε ότι οι πρωταθλητές, δεν θυμάμαι τι, αλλά κάτι αντίστοιχο, ήταν η ΑΕΚ, οι οποίοι, εντάξει, okay, ήταν λίγο cringe. Ήταν λίγο cringe, αλλά μπράβο στην ομάδα, ξέρω εγώ, που κέρδισε στους παίκτες και τους φιλάθλους που γούσταραν full. Λοιπόν, στο ελληνικό μπάσκετ, η κυριαρχία των ομάδων είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη από ό,τι είναι στο ποδόσφαιρο. Μόνο 9 ομάδες έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα Ελλάδας και μόλις 6 ομάδες έχουν σηκώσει το κύπελο. Η Ελλάδα αποτελεί μια τεράστια ευρωπαϊκή δύναμη στο άθλημα με συνολικά 10 ευρωλίγκες, α, αυτό κέρδισε η ΑΕΚ, στην τροπαιοθήκη των συλλόγων της. Έχω την ιδέα. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικά οι ελληνικές ομάδες παίζουν φουλ καλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι προκρίνονται γενικά, δεν είναι άπατες τελείως. Το οποίο έχει μια σημασία, δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με το πόσα χρήματα πέφτουν και πόσο πληρώνουν, ας πούμε, τους παίκτες, ή αν έχει να κάνει με το ότι έχει ταλέντα ή κάνει καλή προπόνηση, αλλά δεν ξέρω, ενώ συγκεκριμένα, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι έχει αρκετές συμμετοχές. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε σε αυτό που λέγαμε. Στους πρωταθλητές της Ελλάδας, πρώτος προκρίνει το Παναθηναϊκός. Λένε ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού μπάσκετ. Εντάξει, εγώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα από τη στιγμή που καταλάβατε, εντάξει, φέτος. Ποιος απόλυτος κυρίαρχος, αν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, θα το έπαιρνε και φέτος, δεν το πήρε. Ωστόσο, ναι, λέει ότι είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες, με αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Στην ιστορία του ευρωπαϊκού αθλητισμού έχει κατακτήσει 40 πρωταθλήματα, 21 κύπελλα και 7 ευρωλίγκες. Ο Ολυμπιακός είναι το αντίπαλο δέος, με τεράστια ιστορία και σταθερή παρουσία στην ευρωπαϊκή ελίτ. Έχει στην κατοχή του 14 πρωταθλήματα, 12 κύπελλα και 4 ευρωλίγκες, φαντάζομαι αυτή προστάθηκε. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, σε εισαγωγικά, τη δεκαετία του 80 με τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έβαλε τον μπάσκετ σε κάθε ελληνικό σπίτι. Έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα και 8 κύπελλα. Η ΑΕΚ, η Βασίλισσα ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο. Κύπελλο κυπελούχων το ιστορικό 1968 στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο. Μετράει 8 πρωταθλήματα και 5 κύπελλα. Ο ΠΑΟΚ το 1928 που είπαμε πως ιδρύθηκε, έχει σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες τη δεκαετία του 90, όπως η κατάκτηση κυπέλου κυπελούχων το 91 και κυπέλου κόρατς το 1994. Συνολικά έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Μετά είναι ο Πανελλήνιος, η ιστορική χρυσή πεντάδα της δεκαετίας του 1950, ήταν από τους πρώτους μεγάλους πρωταγωνιστές με 6 πρωταθλήματα Ελλάδας. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, μια ιστορική ομάδα που ιδρύθηκε το 1924, έχει κατακτήσει τα 2 πρώτα πρωταθλήματα Ελλάδας στην ιστορία του θεσμού, το 1928 και το 1935. Όντως είναι φουλ ιστορικό αυτό. Η Near East, ομάδα με έδρα την Κεσαριανή και προσφυγικές ρίζες, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας στο μακρινό 1936 και είχε και αγγλικό όνομα. Ο Πανιόνιος, από τα πιο παραδοσιακά μπασκετικά σωματεία, με ανάδειξη τεράστιων παικτών, όπως ο Φάνης Χριστοδούλου, δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα, αλλά κατέκτησε ένα κύπελλο ομάδα Ελλάδας το 1991, ενώ βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα το 1987. Γενικά υπάρχουν και άλλες ομάδες, όπως το Μαρούσιο, ο Προμηθέας Πατρών, ο Σύλλογος Περιστερίου, ο Απόλλων Πατρών, οι οποίες ήταν μία ανάσα από τον τίτλο. Και νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να συζητήσουμε. Μία είναι η ομάδα, όντως. Μία είναι η ομάδα, Ολυμπιακός είναι η ομάδα. Απλώς εδώ πέρα λέμε και διάφορες ομάδες άλλες που μπορεί να έχουν σηκώσει το πρωτάθλημα ή να έχουν πάρει το κύπελο. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο μπορούμε να δούμε, βέβαια, ενδιαφέρον θεωρώ έχει και σε άλλα αθλήματα, όπως είναι το βόλεϊ. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί ή το πόλο, που επίσης νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν
σημαντική έτσι παρουσία και είναι, γενικά είναι στις elite, εντάξει, των διοργανώσεων. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι αφιέρωση και μάλλον μετά θα βγούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, κατά λάθος μπήκε το επόμενο τραγούδι και η αλήθεια είναι ότι είναι από αυτά που μας τα έχουν ζητήσει. Τώρα δεν ξέρω όμως, επειδή όντως εντάξει, προσπαθώ να βλέπω κι εγώ μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ενώ κατά κύριο λόγο και το βόλεϊ μου αρέσει. Μετά μου αρέσουν τα τύπου πιο μαραθώνιου, που βασικά είχα μία βασική ερώτηση και αυτό που έλεγα δεν είχε τόσο καλή σύνταξη επίσης. Είναι ότι λοιπόν, συγγνώμη. Δεν ήξερα αν σε ατομικά, για παράδειγμα, αθλήματα, υπάρχουν εξίσου ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει ΑΕΚΤΖΙΣ, τοξοβόλος. Αυτό δεν το ξέρω. Ενώ τύπου να χρηματοδοτεί η ΑΕΚ του, να έχει ομάδα τοξοβολίας, να έχει ομάδα Ολυμπιακός Πυγμαχίας. Τώρα μπορεί να λέω και τελείως βλακεία. Αλλά δεν έχω εντρυφήσει τόσο, να σας πω την αλήθεια. Κατά κύριο λόγο, νομίζω τα αθλήματα τα οποία ξέρουμε είναι και τα αθλήματα πάνω στα οποία πέφτει χρήμα και υπάρχει πάρα πολύ διαφήμιση. Μία ενδιαφέρουσα έτσι αναζήτηση που έκανα, αν και έχει, θεωρώ, εντάξει, δεν ήταν κάτι τελείως άγνωστο προς εμένα, όπως αυτό που σας περιέγραψα, αν στα ατομικά αθλήματα υπάρχουν ομάδες, σύλλογοι που στηρίζουν από πίσω. Αλλά νομίζω κάτι ενδιαφέρον είναι η διαφορά ανάμεσα στον οπαδό και το φίλαθλο. Και γιατί το ερωτηματολόγιο, η αλήθεια είναι πως ήταν έτσι δομημένο πάνω σε πλάκα, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι όταν χρησιμοποιούμε το λεξιλόγιο. Νομίζω ότι ο οπαδός, ας πούμε, με το φίλαθλο, έχει σίγουρα διαφορά. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι ο οπαδός μπορείς να είσαι σε κάθε τι το οποίο κάνεις και σου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, σε έναν ακραίο βαθμό. Από την άλλη, το να είσαι φίλαθλος είναι κάτι το οποίο το κάνεις για έναν άλλο σκοπό ίσως. Ωστόσο, πάμε να δούμε τώρα τι μας βγάζει εδώ πέρα σαν βασικές διαφορές. Λοιπόν, λέει ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στο φίλαθλο και τον οπαδό εντοπίζεται στο κίνητρο και στη συμπεριφορά απέναντι στο άθλημα. Ενώ, ας πούμε, υπάρχουν και ακραίες εκφάνσεις, ο χουλιγκανισμός που εκφράζεται με βία περιστατικά μακριά από τους αθλητικούς χώρους. Ναι, νομίζω ότι μπορείς να είσαι οπαδός και σε κάτι το οποίο δεν είναι μέσα στα περιθώρια, ας πούμε, του αθλητισμού. Και φίλαθλος, εντάξει, δεν ξέρω, όχι. Λοιπόν, ο φίλαθλος είναι αυτός που αγαπάει τον άθλο, δηλαδή το άθλημα, και αναγνωρίζει την αξία του αντιπάλου. Υπάρχει μία αντικειμενικότητα και μπορεί να χειροκροτήσει μία ωραία προσπάθεια, ακόμη και από την αντίπαλη ομάδα. Διασκεδάζει, αντιμετωπίζει τον αγώνα ως θέμα και ψυχαγωγία και αποδέχεται την ήττα, παρόλο που μπορεί να στεναχωριέται. Ο οπαδός, από την άλλη, που σας έλεγα, ας πούμε, υπάρχει μία βασική διαφορά, γιατί θα σου πω μετά με το προσωπικό μου story time, ο οπαδός είναι, σε παρένθεση, ο ακόλουθος, ο δεσμευμένος. Είναι η ταυτοποίηση με την ομάδα, καθώς η ομάδα αποτελεί βασικό κομμάτι της προσωπικής του ταυτότητας. Είναι, για παράδειγμα, η ενσωμάτωση, είναι αυτό που λέμε ομαδοποίηση. Συναισθηματική έξαρση. Ζει το αποτέλεσμα με ακραίο πάθος, ένταση και φανατισμό. Όντως, και οπαδός μπορείς να είσαι ή φανατικός, να είσαι σε κάτι το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στα αθλήματα. Η τυφλή πίστη. Δυσκολεύεται να δει αντικειμενικά τα λάθη της ομάδας ή την ανωτερότητα του αντιπάλου. Και υπάρχει και κίνδυνος εκτροπής, ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν, ας πούμε, ο οπαδισμός γίνεται τυφλός, μπορεί να μετατραπεί σε πιο ακραίες μορφές, σε χουλιγκανισμό, όπου πλέον ο αντίπαλος δεν είναι ανταγωνιστής, αθλητικός ανταγωνιστής, αλλά εχθρός. Βέβαια, αν βγάλουμε τα κομμάτια του αθλητισμού, νομίζω εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε ότι ο οπαδός όντως μπορεί να υπάρχει και σε περιστατικά τα οποία δεν εκφράζονται μόνο στα αθλήματα, αλλά και σε άλλες έτσι, περιοχές. Ένα λεπτάκι, γιατί απαντάω και σε κάτι ερωτήματα εδώ πέρα που μου κάνουν. Και έχω μια δυσκολία στο multitasker. Λοιπόν, έτσι που λέτε, αυτά λένε σαν βασικές διαφορές. Νομίζω προσωπικά, εγώ είμαι φύλαθλος. Μου αρέσει να βλέπω κόσμο να γυμνάζεται, να κερδίζει σε επίπεδο αθλημάτων. Προφανώς είμαι full fan του Ολυμπιακού. Αυτό δεν είχε η οικογένειά μου τόσο. Ο θείος μου ήταν Ολυμπιακός και κάπως και το χρώμα μου αρέσει και το γεγονός ότι είναι έτσι λιμάνι. Και εντάξει, τώρα δεν πιστεύω ότι η ομάδα αφορά την ηγεσία και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, αφορά περισσότερο το πώς νιώθεις, βλέποντας, ας πούμε, ή παίρνοντας την πλευρά κάποιου συλλόγου. Νομίζω αυτό. Και δεν ξέρω, πάντα και εκεί πέρα που είναι το γήπεδο, το Καραϊσκάκι μου άρεσε, και το ΣΕΦ, ξέρω εγώ, όμορφα είναι. Τώρα τι να σου πω για το... Τι άλλο να σου πω. Έτσι έγινα και μου αρέσει που έχω ξεκινήσει να παρακολουθώ με μεγαλύτερη συνέπεια τα αθλήματα. Εντάξει, προφανώς μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και άλλες ομάδες βέβαια μου αρέσουν. Δηλαδή νομίζω ότι νιώθω και φύλαθλος συνολικά σε διαφορετικά παιχνίδια τα οποία δεν διαφημίζονται τόσο. Π.χ. στο βόλεϊ θεωρώ ότι είμαι φύλαθλος, μου αρέσει να βλέπω ένα καλό παιχνίδι, επειδή και εγώ ίδια είχα παίξει. Μου αρέσει όντως και στο πόλο να παρακολουθώ και στη σύγχρονη κολύμβηση που επίσης έχει ομάδες. Αλλά και γενικά σαν τα αθλήματα νομίζω είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικά και είναι καλό να κάνουμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό έτσι καθώς τέλος πάντων πήρε η ομάδα μας ή δεν πήρε το κύπελλο και το πρωτάθλημα, να παρακινηθούμε κι εμείς οι ίδιοι με έναν τρόπο να γυμναστούμε. Όχι απαραίτητα επειδή είναι το καλοκαίρι, αλλά γιατί συνολικά είναι κάτι ωραίο. Βλέπεις σώματα τα οποία είναι... Δεν ξέρω, εντάξει, προφανώς όλα τα σώματα είναι ωραία, αλλά με έναν τρόπο μπορεί να έχουν και μία υγεία. Είναι σημαντικό να δίνεις τη δύναμή σου και να ξεκουράζεσαι ή να κουράζεσαι κάνοντας κάποιο άθλημα. Λοιπόν, τι άλλο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω. Επίσης, νομίζω ότι εκτός από το οπαδός, αυτά έλεγαμε για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο οπαδός... Περισσότερο είμαι σε άλλα ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν τόσο το κομμάτι των παιχνιδιών, των αθλητικών παιχνιδιών, όσο ας πούμε άλλου είδους παιχνίδια. Και αυτό νομίζω έχει μια πλάκα. Ας πούμε δεν μπορείς να είσαι οπαδός κάποιου influencer ή δεν μπορείς να είσαι οπαδός κάποιας πολιτικής ομάδας. Νομίζω έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό το οποίο σχολιάσαμε πριν, ή μία συνθήκης να είσαι οπαδός. Έχει να κάνει περισσότερο με μία, ας πούμε, ταυτοποίηση σε σχέση με την ομάδα. Έχει να κάνει με την έξαρση, δηλαδή μπορείτε να καταλάβετε αν είστε οπαδός σε κάτι, με βάση και το συναίσθημα που έχετε απέναντι σε αυτό. Ναι. Βέβαια, ήταν συγκινητικό το γεγονός ότι όλος αυτός ο κόσμος χάρηκε τόσο πολύ με τη νίκη του Ολυμπιακού. Ενώ και πώς ξημέρωσαν μέχρι πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε μερικά τραγουδάκια και θα επιστρέψουμε πίσω.

Επιστρέφουμε λοιπόν και στη σημερινή μας εκπομπή «Σώστε της φοιτητικής ζωής», οπαδικά edition, και αφού έτσι συζητήσαμε λίγο ποιες ομάδες υπάρχουν, τι κάνουν, τι έχουν κερδίσει. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα τι έχουν χάσει, πιστεύω it's okay αυτά. Είμαστε άλλωστε φίλαθλοι, αυτό συζητήσαμε. Συζητήσαμε τις διαφορές μεταξύ οπαδών και φιλάθλων. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι είναι τώρα να δούμε και το ερωτηματολόγιο το οποίο ήταν ανοιχτό στο Instagram της εκπομπής αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό. Το ερωτηματολόγιο που προσπάθησε έτσι να χαρτογραφήσει τι ομάδες είναι ο κόσμος, τα οποία θα μας δώσουν και απίστευτες πάσες. Λοιπόν, από τις 30 έτσι, συμμετοχές οι οποίες είχαμε, και χαιρετίζω όλους και όλες όσες απάντησαν, γιατί βοηθάτε πραγματικά αυτό το πράγμα, αυτή η εκπομπή έτσι να γίνεται και πιο διαδραστική, με αλληλεπίδραση. Λοιπόν, δεν ξέρω, σας είπα και πριν για το feed μου ότι είχε γεμίσει με τη νίκη του Ολυμπιακού. Οι περισσότεροι απάντησαν, το 45% απάντησε ότι είναι Ολυμπιακοί, το 27% απάντησε ότι είναι Παναθηναϊκοί, το 14% απάντησε ότι είναι ΑΕΚ, ένα μικρό ποσοστό, το 3,4% απάντησε ΠΑΟΚ, ένα άλλο μικρό ποσοστό επίσης απάντησε Άρης, ενώ 2,9% απάντησαν ότι στηρίζουν τοπική ομάδα. Λοιπόν, ποιον θεωρείς... λοιπόν, να σας πω λίγο για τις τοπικές ομάδες, πώς έχουν διαμορφωθεί και γιατί. Οι τοπικές αθλητικές ομάδες δημιουργήθηκαν αρχικά ως πυρήνες ταξικής, πολιτικής ή κοινωνικής έκφρασης. Ξεκίνησαν δηλαδή από εργάτες ή από γειτονιές ή από πρόσφυγες, με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων της κοινότητας, τη σωματική άσκηση και την προώθηση του τοπικού πολιτισμού. Ισχύει, όπως είπαμε και πριν, εκτός από το ότι είναι σημαντικό, ας πούμε, να γυμναζόμαστε και να, έτσι, να υπάρχει σωματική άσκηση, είναι και κάτι ομαδικό το να συμμετέχεις έτσι σε τέτοιου είδους αθλήματα, και γι' αυτό εν τέλει ήταν valid η ερώτηση που έκανα, αλλά είναι και πολιτισμικό χαρακτηριστικό προφανώς ότι άθλημα επιλέγει να κάνει ο καθένας. Πιο συγκεκριμένα, οι τοπικές αθλητικές ομάδες, οι σύλλογοι ιδρύθηκαν για να δώσουν φωνή σε συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, όπως σωματεία μεταναστών, εργατικά σωματεία, και λειτουργήσαν ως χώρο ψυχαγωγίας, συνάντησης και αλληλεγγύης. Άλλες πάλι, σε πολλές περιπτώσεις και ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι τοπικές ομάδες κουβαλούσαν το στίγμα της καταγωγής, π.χ. ομάδες που ιδρύθηκαν από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας ή εξέφραζαν συγκεκριμένες ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις της τοπικής κοινωνίας. Μετά, ένας άλλος λόγος διαμόρφωσης μιας τοπικής ομάδας είναι η τοπική περηφάνεια, η διεκδίκηση τοπικής περηφάνειας. Σε αντίθεση με τις μεγάλες εθνικές ομάδες, οι τοπικές ομάδες δημιουργήθηκαν για να εκπροσωπήσουν μια συγκεκριμένη πόλη ή γεωγραφική περιοχή. Δημιουργούν ένα ισχυρό αίσθημα τοπικισμού και συντροφικότητας, οι οποίοι κάτοικοι στηρίζουν το σωματείο ως κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Και ο τέταρτος λόγος που χρησιμοποιεί κάποιος έτσι, οι τοπικές ποδοσφαιρικές ή άλλες αθλητικές ομάδες, είναι η προώθηση του αθλητισμού. Όπως είπαμε και πριν, ιστορικά πολλές ομάδες ξεκίνησαν ως αμυγός γυμναστικοί σύλλογοι με στόχο την εκμάθηση των αθλημάτων και την απομάκρυνση της νεολαίας από τους δρόμους. Εγώ, ας πούμε, ξέρω τους νέους Βύρωνα, ξέρω τη Δόξα Βύρωνα, ξέρω τον Πανετολικό σε επίπεδο τοπικού πρώτο αθλήματος, ας πούμε, τοπικής ομάδας. Ξέρω μία η οποία τώρα διαμορφώνεται, και να δώσουμε ένα χαιρετίσματα και να μπούμε να κάνουμε όλοι follow στο Instagram. Το Τίτορμος Γουδί είναι μία ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα που παίζουν τα ξαδέρφια μου και είναι full τέλεια, γιατί έχουν σκεφτεί και με βάση ένα μύθο έχουν διαλέξει το όνομα, που υπήρχε στην Ατωλοκαρνανία. Και έχω πάει και
Προφανώς ήμουνα σαν τον Μπαρτζόκα, ήμουνα μια φορά που είχα πάει να τους δω, τέλος πάντων. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έχει πάρα πολύ... Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο να τρέχει πάνω κάτω και να κλωτσάει μια μπάλα, τι να κάνουμε. Όντως είναι ωραίο, δεν το λέω για το cringe. Και γενικά να βλέπεις κόσμο να αθλείται, πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, σε τι άλλο να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Γενικά αυτές ήταν, δεν θυμάμαι αν θυμάστε τα... Δεν ξέρω αν έχετε συγκρατήσει τα ποσοστά τα οποία σας έδωσα. Μπροστά είναι ο Ολυμπιακός στο τι ομάδα είσαι. Ωστόσο, στο ποιον θεωρείς το πιο ερωτικό σύλλογο, δεν βγαίνει μπροστά μόνο. Βασικά βγαίνει μπροστά ο Ολυμπιακός, αλλά τη σκητάλη παίρνει εξίσου και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πάρα πολύ. Μάλιστα, είχα και ένα προσωπικό μήνυμα. Μου έστειλε έτσι μία... ακροατής, ότι της άρεσε πάρα πολύ, βασικά μου είπε ότι οι καλύτεροι εραστές είναι οι ΑΕΚτζίδες. Και okay, εγώ δεν, ποια είμαι εγώ για να διαφωνήσω μαζί της, οπότε φαντάζομαι για να μου έστειλε τόσο ενθουσιασμένο τέτοιο μήνυμα, δεν θα μπορούσα να πω όχι, δεν είναι. Λοιπόν, επόμενο. Από τις... σχέσεις πάλι που είχε κάποιος άνθρωπος, που ρώτησα εγώ τέτοιο πράγμα, για ποιο λόγο. Θα σας δώσω άλλο ένα σχόλιο. Κόσμος ο οποίος συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο μου απάντησε πως πραγματικά δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός, από τη στιγμή που είναι οπαδός, θα στηρίξει την ομάδα του σε κάθε ερωτηματολόγιο και θα αφιερώσει. Νομίζω ωστόσο ότι... δεν απάντησαν όλοι μόνο με το κριτήριο του οπαδισμού, αλλά απάντησαν και με το κριτήριο του φιλάθλου. Δηλαδή ότι επιλέγεις με βάση το άθλημα ποιος μπορεί να είναι ο καλύτερος, το οποίο είναι αρκετά προωθητικό, και ευχαριστώ για την ελαστικότητα του δείγματος σχετικά. Εντάξει, okay, σχετικό. Σχετικό είναι αυτό. Λοιπόν, έτσι από τις σχέσεις που είχαν οι άνθρωποι που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 45% λένε ότι καλύτερη ήταν η Παναθηναϊκή. Ενώ έως τώρα την πρωτιά την είχαν οι Ολυμπιακοί. Εντάξει, δεν ξέρω, να σου πω, καλή είναι και η Παναθηναϊκή. Ξέρω εγώ, βαρετή πιστεύω είναι λίγο, κατά τη γνώμη μου. Και έχω και ένα, δηλαδή νιώθω ότι είναι και ανταγωνιστική δίχως λόγο. Έτσι νιώθω, σε επίπεδο σχέσης, για παράδειγμα. Μετά επόμενος έρχεται ο Ολυμπιακός με 30%, 31%. Επόμενο μετά έρχεται η ΑΕΚ, όπου ναι, το γεγονός ότι μπορεί να είναι ένας αρκετά ερωτικός σύλλογος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ο καλύτερος ερωτικά σύλλογος, είναι η ΑΕΚ, ενώ τελευταία έρχεται η τοπική ομάδα. Ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης δεν ψηφίστηκαν καν, και νομίζω και αυτό έχει μια αξία να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, και πριν προχωρήσουμε στο τι επιλέγει ο κόσμος και ποιες από τις σχέσεις ήταν καλύτερες, ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την πρωτιά και σε αυτό το ερωτηματολόγιο, βασικά και στη συγκεκριμένη ερώτηση. Πάμε να συνεχίσουμε με μερικά τραγουδάκια, όπως είπαμε για τον οπαδισμό, και συνεχίζουμε μετά στην εκπομπούλα μας με διαφημίσεις, με διαφημιστικό διάλειμμα, την παρουσίαση του Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και επιστρέφουμε στο σώσ της φοιτητικής ζωής. Να είστε καλά.

Του Παντιού Πανεπιστημίου, Ραδιοπάντιον. Είστε συντονισμένοι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Ίσως της φοιτητικής ζωής, οπαδικά edition, και ήδη κάναμε έτσι μία προετοιμασία όπου αναφέραμε τις κύριες ομάδες που παίζουν στη... τέλος πάντων, στο αλφα τοπικό, όχι αλφα τοπικό, τέλος πάντων, στην πρώτη λίγκα, τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην πρώτη λίγκα. Σχολιάσαμε ότι γενικά έχουμε καλή εκπροσώπηση σε επίπεδο ομάδων και συλλόγων. Κάτι άλλο που σχολιάσαμε είναι οι διαφορές μεταξύ των οπαδών και των φιλάθλων. Γιατί έχουν δημιουργηθεί διάφορες τοπικές ομάδες, ενώ ξεκινήσαμε να συζητάμε με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Να σας πω ότι στο ερωτηματολόγιο έχω περάσει τα τραγούδια τα οποία μου ζητήσατε. Ωστόσο, οτιδήποτε δεν ανταποκρίνεται σε τραγούδια για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω σε ποιες ομάδες, για ποιες ομάδες πάνε, και έτσι όποιος θέλει μπορεί να μου απαντάει και στο ράδιο chat του Παντίου, του Ράδιο Πάντιον, προκειμένου να κάνουμε έτσι πιο διαδραστική την εκπομπούλα μας. Οπότε πείτε μου τώρα για ποιον σύλλογο είναι αυτό το τραγουδάκι, να πάμε και σε ένα επόμενο θέμα. Με βάση λοιπόν το ερωτηματολόγιο που είπαμε σε ποιες ομάδες είναι περισσότεροι έτσι όσοι απαντήσανε στο ερωτηματολόγιο, ποιον θεωρούν ερωτικό σύλλογο, ποιος ήταν καλύτερος στις σχέσεις μέχρι τώρα, ας πούμε το προβάδισμα το παίρνει ο Ολυμπιακός, ενώ μόνο από τις σχέσεις έχει χάσει, δεν είναι ο καλύτερος. Φαίνεται ο Παναθηναϊκός ότι είναι, εντάξει, γνώμη μου, σας το είπα και πριν, είναι λίγο πιο ανταγωνιστική η Παναθηναϊκή, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν. Λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν η επόμενη που είχα βάλει είναι ότι αν έχει πάει ποτέ κάποιος στο γήπεδο με τη σχέση του ή με το φλερ του. Εγώ έχω πάει, αλλά όχι σε κάποια διοργάνωση, ας πούμε, μεγάλης ομάδας. Περισσότερο για να παρακολουθήσω έτσι αγώνα. Νομίζω ενδιαφέρον έχει, όπως είπαμε και πριν, τα αθλήματα είναι πάρα πολύ ωραία και πολιτισμικά, ας πούμε, να τα παρακολουθείς και για να σε προωθούν προς την φυσική άσκηση κλπ. Λοιπόν, από την ερώτηση αυτή, λοιπόν, αν έχουν πάει με σχέση τους στο γήπεδο, η πλειοψηφία, το 65,5% απάντησε ότι δεν έχει πάει, ενώ μόλις το 34,5% απάντησε ότι έχει πάει στο γήπεδο ή οπουδήποτε, τέλος πάντων, όχι οπουδήποτε, στο γήπεδο, σε κάποια αθλητική διοργάνωση με τη σχέση. Ωστόσο, εδώ πέρα ο φίλος μου, το LLM, μου λέει ότι ο κόσμος γενικά πηγαίνει πολύ συχνά στο γήπεδο με τη σχέση του, και η αλήθεια είναι πως εγώ τώρα πρόσφατα είδα την Kylie Jenner με τον Τιμωθή Σαμολέ να παρακολουθούν έναν αγώνα μπάσκετ, εντάξει, NBA τώρα άλλη φάση, αλλά ναι, άλλο πράγμα που θέλω να σχολιάσω, ο Lex στο Final Four, μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν στην αρχική μας ερώτηση, είναι ότι αν πάει ο κόσμος στο γήπεδο με τη σχέση του. Προσωπικά σας απάντησα, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι λένε, ότι η παρακολούθηση ενός αγώνα αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή για κοινή έξοδο, καθώς συνδυάζει τη διασκέδαση με το πάθος και τον αθλητισμό. Και η αλήθεια είναι πως και οι ομάδες και ο οπαδισμός κλπ. Αυτό που περιέχουν είναι πάθος, και μάλιστα ο οπαδισμός και εκτός από τα σύνορα, ας πούμε, του αθλητισμού περιέχει φουλ πάθος και ταύτιση. Λοιπόν, γιατί όμως τα ζευγάρια επιλέγουν το γήπεδο? Αυτό το κάνουν για να υπάρχει μια κοινή εμπειρία. Γιατί μοιράζονται την ένταση, μοιράζονται τη χαρά της νίκης ή και της ήττας και τα συναισθήματα του αγώνα. Επίσης, είναι ένα μέτρο κοινωνικοποίησης και μια εναλλακτική έξοδο από κάτι συνηθισμένο, όπως ένα καφέ ή ένα φαγητό. Υπάρχει δέσιμο, αν υποστηρίζουν την ίδια ομάδα, ενισχύεται το αίσθημα της κοινής ταυτότητας. Η αλήθεια είναι πως πέρυσι που είχα έτσι μια σχέση, ήταν Παναθηναϊκός, στο Final Four πραγματικά, εκεί στο Abu Dhabi, είχαμε πάει να τσακωθούμε και θυμάμαι μου είχε φωνάξει. Και
Έριχνε, δηλαδή όταν έριχνε κατάρρευση

Ολυμπιακό, ένιωθα λες και μου τις ρίχνει προσωπικά, γιατί ήξερε ότι είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή, εγώ είχα μείνει παγωτό με αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τον συμπαθώ παρά τα αυτά, αλλά καταλάβατε να πω και εγώ τη γνώμη μου. Γιατί θα σου απάντησε στο δέσιμο. Αλλά έχω υπάρξει, ας πούμε, και σε σχέση όπου ήμασταν στην ίδια ομάδα και ήταν ένα συνδετικός κρίκος και αυτό. Καλά, συνδετικός κρίκος, να είχαμε να λέγαμε, αλλά κατάλαβες. Μετά, γιατί επιλέγουν τα ζευγάρια να πάνε στο γήπεδο με τη σχέση τους, είναι γιατί υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Αν υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες, η κόντρα προσφέρει χιούμορ και πειράγματα. Εγώ σας είπα ότι οξύνθηκε λίγο η συνθήκη που έχω ζήσει εγώ. Αλλά εντάξει, όχι και κάτι τραγικό, αλλά ψιλοκαταλάβατε. Δηλαδή, τώρα ας πούμε γελάω και το θεωρώ πάρα πολύ cringe ότι κάποιος έστελνε στο διάλογο τον Ολυμπιακό και μαζί με τον Ολυμπιακό και εμένα. Πώς έχει αλλάξει η εμπειρία στο γήπεδο. Γενικά, υπάρχει μια βελτίωση υποδομών και τα σύγχρονα γήπεδα προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση, καθαριότητα και ασφάλεια. Η αλήθεια είναι πως έχουν επενδυθεί αρκετά χρήματα, αλλά με ιδιωτικό τρόπο. Επιπλέον, εδώ λένε ότι υπάρχουν οικογενειακές κερκίδες. Αυτό δεν το ήξερα. Πολλά στάδια διαθέτουν ειδικές ζώνες για οικογένειες και ζευγάρια. Αυτό δεν το ήξερα. Αλλά θα σας πω ένα προσωπικό story time μετά. Παράλληλες δραστηριότητες υπάρχουν και χώροι εστίασης, boutique και events πριν από την έναρξη. Τώρα, τι να σου πω, για ρούχα να πάω να ψωνίσω, ας πούμε, στο Καραϊσκάκι έχω περάσει, ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι. Καλά, άμα είχα κανονίσει στο Καραϊσκάκι να δω αγώνα, σίγουρα θα πήγαινε και νωρίτερα. Έτσι, μήπως ψωνίσουμε τίποτα. Προς το παρόν, εντάξει, Αν έχουμε πάει στη σχέση μας με τη σχέση μας. Λοιπόν, μετά κάτι άλλο. Αν η σχέση σου αγαπάει την ομάδα εσένα, ή την ομάδα. Βασικά, αν η σχέση σου αγαπάει εσένα, ή την ομάδα περισσότερο. Λοιπόν, κάτσε να ψάξουμε εδώ πέρα και στο LLM τι λέει. Αγαπάει την ομάδα ή εμένα πιο πολύ. Αυτή εν τω μεταξύ είναι μια ερώτηση η οποία είναι λίγο cringe και είναι αρκετά ανασφαλής ερώτηση. Αλλά θεωρώ ότι τα αγόρια, νομίζω αυτοί που ασχολούνται πάρα πολύ έτσι με έναν σύλλογο, ας πούμε εγώ έχω φάει άκυρο από φλερτ μου, γιατί παίζει αγώνα και θέλει να πάει να δει τον αγώνα. Ή παίζει και άλλες κοπέλες, ας πούμε, να έχουν φάει άκυρο από το γκομενό τους γιατί παίζει ένας αγώνας. Το οποίο εντάξει είναι ψηλό. Μπορείτε να το κάνετε παρέα, να το συνδυάσετε. Οπότε καταλαβαίνετε το γιατί έκανα αυτή την ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά κάποιος μπορεί να αγαπάει μία ομάδα ή μία σύντροφο ή έναν σύντροφο περισσότερο, ενώ δεν είναι καν συγκρίσιμο μεγέθη. Αλλά σαν προτεραιότητες καμιά φορά έτσι δεν συνδυάζονται με ιδανικό τρόπο. Λοιπόν, το LLM εδώ πέρα μας απαντάει ότι αυτή είναι μια πολύ κλασική και ανθρώπινη απορία, ειδικά όταν βλέπεις τον σύντροφό σου να ζει το παιχνίδι με τόσο πάθος. Όντως, υπάρχει κόσμος που παθιάζεται περισσότερο στα παιχνίδια αντί στις προσωπικές του στιγμές. Η σύντομη απάντηση είναι αγαπάει εσένα πιο πολύ, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Οπότε το LLM απαντάει ότι απάντησα κι εγώ, ότι νομίζω είναι ζήτημα αδιαχείρισης και είναι κάτι, τέλος πάντων, δεν είναι συγκρίσιμο μεγέθη. Η αγάπη για μια ομάδα και η αγάπη για έναν σύντροφο δεν είναι ανταγωνιστικές γιατί καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Όπα, για πάμε να δούμε τι ανάγκες καλύπτουν. Η διαφορά στα δύο είδη αγάπης. Η αγάπη για σένα είναι προσωπική και ουσιαστική, δηλαδή εσύ είσαι ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή, τα συναισθήματα, τα σχέδια για το μέλλον και την καθημερινότητα. Βέβαια, εγώ θα σας πω ότι πολλοί κόσμος σίγουρα σχεδίαζε τη ζωή, τα συναισθήματα και το μέλλον του με βάση τις αποφάσεις του Μπαρτζόκα σε όλη την αγωνιστική σεζόν. Αλλά, εντάξει, αυτό για αστιάκι. Αυτή η σχέση λοιπόν βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη και την πραγματική επικοινωνία. Η αγάπη όμως για την ομάδα είναι μία απόδραση. Καλά, από πού να αποδράσει βέβαια, δηλαδή κάνουν πάρα πολύ, λες και είναι φυλακισμένοι.
Η αγάπη για την ομάδα είναι μια απόδραση, γιατί η ομάδα αντιπροσωπεύει το πάθος και όντως πολλοί κόσμος έχει έλλειψη. Αντιπροσωπεύει επίσης την παιδική ηλικία ή την ανάγκη να ανήκει σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων, κοινότητα και την εκτόνωση από το άγχος της καθημερινότητας. Είναι μια μορφή ψυχαγωγίας, όχι μια σχέση ζωής. Λοιπόν, η αγάπη για την ομάδα. Νομίζω είναι αυτό που λέγαμε πριν και έχει να κάνει και με το οπαδισμό όλοι, με το να είσαι οπαδός σε κάτι. Έχει να κάνει, θεωρώ, με την κοινότητα, έχει να κάνει με κάτι το οποίο νιώθεις ότι μπορείς να εκπροσωπείς και να σε εκπροσωπεύει. Έχει να κάνει και με την εκτόνωση και σίγουρα για να είσαι οπαδός σε κάτι, σε οτιδήποτε είναι αυτό, σίγουρα θα πρέπει με έναν τρόπο να σε ψυχαγωγεί, δηλαδή να σου δίνει κάποια ικανοποίηση. Αυτά τώρα, γιατί σας είπα και όλα σήμερα είχαμε και τις εκλογές του μεταπτυχιακού συλλόγου και είμαι φουλ οπαδός των πολιτικών συνθήκων και στιγμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι το να είσαι οπαδός δεν σημαίνει μόνο στα αθλητικά τέτοια. Τέλος πάντων, προχωράμε να μην ξεφεύγω από το θέμα μας. Ευχαριστούμε και όσους παρακολουθούν εδώ πέρα στο Instagram. Λοιπόν, γιατί μερικές φορές φαίνεται ένας άνθρωπος να προτιμάει περισσότερο την ομάδα. Παιδιά, ό,τι λέει το LLM, το έχω πει πρώτη εγώ. Γιατί τα LLM στηρίζονται στον άνθρωπο. Λοιπόν, οι ψευδέστησης προτεραιότητας. Οι αγώνες γίνονται συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Οπότε, οπαδοί νιώθουν την ανάγκη να κλειδώσουν αυτό το δίωρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα είναι πιο σημαντική, αλλά ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα προγραμματισμένο γεγονός. Κάποιος άλλος, λοιπόν, θα απαντούσε πως αυτό που περιέγραψα εγώ πριν ως προτεραιότητα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι όριο για κάποιον άλλον. Δηλαδή, ότι εκείνη τη στιγμή θέλει, έχει κλείσει αυτό στο κεφάλι του και αυτό το πράγμα το ιεραρχεί λίγο πιο ψηλά. Μετά, άλλες φορές που μπορεί να προτιμάει την ομάδα είναι στην αισθηματική ένταση, καθώς τα σπορ προκαλούν γρήγορες συναλλαγές συναισθημάτων, χαρά, θυμός, αγωνία. Αγωνία, κατά κύριο λόγο, ήταν αυτό που ένιωθαν όλοι οι φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ πριν 3 μέρες. Κάτι που μπορεί να μοιάζει με ακραίο πάθος, αλλά είναι απλώς η αδρεναλίνη του παιχνιδιού. Επίσης, να σας πω ότι διάβαζα τις προάλλες ότι υπάρχει, βασικά δεν το διάβαζα, προχθές που βλέπουμε τον αγώνα τέλος πάντων, ή το διάβαζα. Δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία αυτό, σημασία έχει το περιεχόμενο, ότι πολλές φορές βρίζουμε όταν παρακολουθούμε κάποιο σπορ, γιατί είναι αυτή η εσωτερική μας πίεση και ανάγκη να θέλουμε να καθορίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό όταν δεν βγαίνει, ας πούμε, το καλάθι ή το γκολ ή, δεν ξέρω, το καρφί από την ομάδα την οποία έχουμε επιλέξει να υποστηρίζουμε, μπορεί να φωνάζουμε ένα κάπως, ξέρεις, να νιώθουμε ένα θυμό, μια οργή, ένα πάθος εκείνη την ώρα. Κατά κύριο λόγο προέρχεται εσωτερικά από μία συνθήκη που αναγκάζει τον άνθρωπο να θέλει να περνάνε όλα από το χέρι του. Ενδιαφέρον ήταν και αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα το LLM μας λέει ότι στο τέλος της ημέρας η ομάδα είναι απλώς ένα χόμπι. Αν χάσει, θα στενοχωρηθεί για λίγο, αλλά η δική σου απουσία ή ένα πρόβλημα στη σχέση σας θα έχει πραγματικό και βαθύ αντίκτυπο στη ζωή του. Τέλος πάντων, δεν ήταν μια πραγματική ερώτηση, ήταν μια ερώτηση περισσότερο για να γελάσουμε. Εδώ ο κόσμος τι μας απαντάει? Μας απαντάει ότι και μια χαρά, δεν υπάρχει καμία φοβικότητα όσον αφορά την αυτοπεποίθηση στη σχέση ή σχεδόν καμία, όπου το 55% μας απάντησε πως η σχέση του της απαντάει τον ίδιο πιο πολύ από την ομάδα. Μόλις το 35% απάντησε ότι αγαπάει την ομάδα, ενώ υπάρχει και ένα 10% το οποίο θεωρεί ότι ο σύντροφος ή η σύντροφός του αγαπάει την ομάδα και εκείνον με έναν ισότιμο τρόπο. Εγώ δεν ξέρω τώρα τι να εμπιστευτούμε. Νομίζω σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό. Μπορώ να σας πω ένα προσωπικό story time. Απλώς πρώτα θα κλείσω το live στο Instagram ή και όχι, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, story time στο Instagram. Σας είπα
όχι στο Instagram και στο ράδιο πάντων. Σας είπα για τότε που έβγαινα με έναν Παναθηναϊκό πέρσι στο Ψτάκι, στα πρωί τελικά, στο, για το Abu Dhabi. Έστειλε στο διάλογο τον Ολυμπιακό, ήθελε να χάσει ο Ολυμπιακός και εγώ το έπαιρνα και προσωπικά, ας πούμε. Δηλαδή, λέω, δεν γίνεται, ας πούμε, να μην θεωρεί χαριτωμένο το γεγονός ότι η κοπέλα ψήνεται με Ολυμπιακό, αλλά να λέει όντως να χάσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, καταλάβατε, έπρεπε να γίνει μια υποχώρηση. Ωστόσο, έχω και έτσι περιστατικά τα οποία είναι πιο γλυκά, με αγόρια τα οποία ήταν γάβροι, είναι γάβροι ακόμη γιατί ζουν. Καλά να είναι και αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το πρώτο μου αγόρι, απίστευτο, έχω δώσει φιλί τώρα κάτω από το Καραϊσκάκι και ήταν νομίζω κάτι το οποίο συνδύαζε πραγματικά, γιατί και εγώ είμαι Ολυμπιακός και το συγκεκριμένο αγόρι είναι Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, και τότε στο μυαλό μου έλεγα από πού, εντάξει, τώρα τα συνδυάζουμε όλα, ξέρω εγώ, και την ταύτιση, ας πούμε, σε ομαδικό, σε επίπεδο συλλόγου και είμαστε στο γήπεδο και είναι τέλεια κλπ. Ενώ κάτι άλλο ήταν ότι κάποια στιγμή όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον El Arabi, εγώ είχα πει τώρα πώς είσαι χαρούμενος, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Και είχε πλάκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πλάκα είχε και αυτό. Μπορεί too much information, θα δούμε άλλη στιγμή. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάποια τραγουδάκια, γιατί νομίζω μίλησα αρκετή ώρα. Και αυτά. Το επόμενο τραγούδι είναι «Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε». Σας έχω πει, απαντήστε μου και στο ράδιο chat πού απευθύνονται αυτά τα τραγουδία τα οποία δεν έχω εικόνα, έτσι ώστε να πληροφορούμε κι εγώ για διάφορα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Tragic.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, και αφού επιστρέψαμε από τα τραγούδια που είναι αφιερωμένα, που τα έχουν αφιερώσει οι φίλοι μας και οι ακροατές μας στις ομάδες τους, νομίζω ήρθε η στιγμή της καλύτερης στιγμής. Νομίζω είναι αυτή η σως, όπου βλέπουμε έτσι διάφορα γεγονότα, τα δικά σας story time, με βάση το εβδομαδιαίο θέμα μας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το φίλο μας ή τη φίλη μας, η οποία είναι Ολυμπιακός και μας είπε ότι ένα περιστατικό το οποίο συνδυάζει την οπαδική εμπειρία και την αγάπη ήταν η φετινή νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four, όπου πήγαν, λέει, στον Πειραιά για το μπάσκετ και γουστάραν φουλ που ήταν μαζί σε αυτό το event και το ζούσαν όλο αυτό. Και ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε, ότι υπάρχει μια κοινή, έτσι, εμπειρία, μια δραστηριότητα η οποία είναι και λίγο out of the box και όχι κάτι τόσο συνηθισμένο. Το να κάπως να αγαπάς κάτι ή να παθιάζεσαι με κάτι και μαζί με άλλο κόσμο, το οποίο είναι και λίγο έτσι πιο ιδεατό, δεν είναι κάτι... Εντάξει, προφανώς είναι χειροπιαστό ένα κύπελο, αλλά η ομάδα ή ένα σύλλογος είναι περισσότερο μια ιδέα. Μετά, ένας φίλος μας που είναι Παναθηναϊκός και θεωρεί πιο ερωτικό σύλλογο την ΑΕΚ, έχει μια πολύ αρνητική οπαδική εμπειρία και πολύ αρνητική και όσον αφορά την αγάπη, καθώς την χώρισε ή τον χώρισε για να πάει στο γήπεδο. Το οποίο λέγαμε πριν κιόλας, αν η σχέση αγαπάει την ομάδα ή εσένα περισσότερο. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα μας απάντησε με σιγουριά ότι είναι την ομάδα, από τη στιγμή που τη χώρισε κιόλας, κρίμα. Μετά, ένας φίλος ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και αγαπάει τη σχέση ισότιμα με την ομάδα. Το περιστατικό το οποίο έτσι το έχει μείνει αξέχαστο είναι η EuroLeague του 24. Πάμε να δούμε κιόλας ποιος την πήρε τότε. Νομίζω Ολυμπιακός, αλλά για να είμαστε σίγουροι και να μην λέμε... πρωταθλητής. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός την πήρε. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Εντάξει, λυπάμαι κιόλας που αγαπάς την ομάδα σου το ίδιο με τη σχέση σου. Μετά ένας φίλος Ολυμπιακός ή φίλο Ολυμπιακός που παραδέχτηκε πως η σχέση της αγαπάει περισσότερο την ίδια ή αγαπάει τη σχέση περισσότερο από την ομάδα. Ορίστε ποιοι είναι πιο ερωτικοί με βάση τις απαντήσεις. Είπανε τώρα, ας πούμε, πάλι η νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four, όπου κατέβηκε στον Πειραιά και πανηγυρίζει το ευρωπαϊκό και δίπλα σου να είναι οι πιο αγαπημένοι σου άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ήδη ποιος είναι ο πιο ερωτικός σύλλογος. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, οι δύο Παναθηναϊκοί προς το παρόν έχουν απαντήσει πολύ λάθος. Τώρα, ένας άλλος φίλος Ολυμπιακός μας λέει ότι η σχέση που είχε όταν κέρδισαν το conference ήταν Παναθηναϊκός, αλλά είδε μαζί μου τον τελικό και με πήγε και στον Πειραιά για να γιορτάσουν. Βέβαια θεωρεί ότι η σχέση παρά τα αυτά αγαπούσε περισσότερο την ομάδα παρά τον ίδιο ή την ίδια. Ωστόσο, μπράβο στο παιδί το οποίο σε ή στην κοπέλα που σε συνόδευσε μέχρι τον Πειραιά, παρά... Και εδώ πέρα φαίνεται ότι το παιδί εκτός από τη σχέση εκτιμούσε και το γεγονός... εκτιμάει και το άθλημα, έτσι. Είναι πραγματικός φίλαθλος και δεν είναι μόνο για την ομάδα. Μετά, ένας φίλος μας Ολυμπιακός, ο οποίος παραδέχεται ωστόσο ότι η καλύτερη σχέση που είχε ήταν Παναθηναϊκός. Λέει ότι μετά την Ευρωλίγκα το 2013 της έκανε παιδί. Μπράβο να σας ζήσουν, και τώρα που έτσι παίρνει και άλλα πρωταθλήματα Ολυμπιακός, μπορείτε κι εσείς να αυξήσετε τα μέλη της οικογένειάς σας αν επιθυμείτε. Ή αν συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω μάλλον αν θα αυξήσετε τα μέλη της οικογένειάς σας. Μετά μας λέει ένας φίλος εδώ πέρα ότι είναι Ολυμπιακός και κάθε φορά που χάνει η ομάδα δεν κάνει σεξ. Εντάξει, έχουμε περάσει και την ώρα, νομίζω ότι τα πράγματα επιτρέπονται να τα πούμε. Αυτό τι να σας πω, δηλαδή εδώ πέρα βλέπω μία συσχέτιση. Από τη μία, όταν κερδίζουν υπάρχει έτσι ένα πάθος, το οποίο είναι διάχυτο, ενώ όταν χάνει η ομάδα, η ίδια ομάδα, οι οπαδοί και οι φίλαθλοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και πραγματικά το παίρνουν πάρα πολύ κατάκαρδα. Η αλήθεια είναι πως έχω κάποιους φίλους οι οποίοι στεναχωριούνται τόσο. Από την άλλη, νομίζω οι Ολυμπιακοί δεν λένε ένα σύνθημα το οποίο λέει «Παίξε και σε εμάς τα τέτοια μας». Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος Παναθηναϊκός εδώ πέρα μας λέει ότι η καλύτερη εμπειρία που έχει ως οπαδός, που συνδυάζει ας πούμε αυτή την εμπειρία και την αγάπη, είναι γκολ στο 90 στο Γάβρο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχεις πρόβλημα. Αν νομίζεις ότι η κορύφωση έρχεται στο παρατσάκ, έχεις άδικο. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να παίζει ολόκληρο καλό παιχνίδι και δεν πρέπει να είναι μόνο στο τέλος. Μετά, ένας άλλος φίλος ο οποίος λέει ότι είναι Ολυμπιακός, παρά τα αυτά στηρίζει τοπικές ομάδες, μας αφιερώνει ξανά το τραγούδι Κατερίνα Λιόλιου, «Νοικιάστηκε». Άρα, εγώ νομίζω θα πω ότι μάλλον η αγαπημένη του στιγμή που συνδυάζει οπαδική εμπειρία και αγάπη είναι το γεγονός ότι φέτος ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο μέσα στο ΆΚΑ και όλον αυτόν τον ενθουσιασμό που ήταν διάχυτος στους δρόμους του Πειραιά και πόσο διασκέδασαν, ας πούμε, και οι... Τέλος πάντων, μου άρεσε που το βάλαν και σαν τραγούδι, έτσι, για την ειρωνία. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος, ο οποίος είναι ΑΕΚ, αλλά από τις σχέσεις που είχε καλύτερες ήταν ο Παναθηναϊκός, λέει ότι τα περιστατικά τα οποία του προσφέρουν πραγματική οπαδική εμπειρία και αγάπη είναι οι εκδρομές που κάνουν για παιχνίδια εκτός έδρας. Το οποίο, ναι, εντάξει, ωραίο είναι αυτό, δεν το έχω κάνει, να σας πω την αλήθεια. Για ομάδα αθλητική, όχι, δεν το έχω κάνει. Για πολιτική ομάδα όμως έχω φύγει και εκτός έδρας. Και όντως είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Πάμε και στην επόμενη απάντησή μας. Εδώ ένας φίλος Παναθηναϊκός μας λέει ότι η αγαπημένη του οπαδική εμπειρία είναι όταν ο Σλούκας έβαλε το τρίποντο στο Βερολίνο και μετά ο ίδιος γύρισε και φίλησε το κράς του. Εντάξει, τώρα να σας πω ότι έχω σερβίρει το Σλούκα και κάπως δεν μου αρέσει από κοντά. Φαντάζομαι βέβαια ότι όταν βάζει το τρίποντο είναι πιο ωραίος και τον τσεκάρουμε με βάση τις αθλητικές του ικανότητες. Εντάξει, αδιάφορος πραγματικά, αλλά μπράβο σου φίλε που το έζησες, και εγώ θα ήθελα να φυλάω το αγόρι που μου αρέσει όταν έβαζε φουρνιέτα τα καλάθια και ο Μιλουτίνοφ. Λοιπόν, επόμενο. Εδώ ένας φίλος μας που είναι εκτζής φουλ, λέει ότι έχει συγγενή που έπαιζε στην ΑΕΚ τη δεκαετία του 70 Και αυτό το flex είχε φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον στο φλερτ που είχε τότε. Οι καλύτερες, λέει, 2 εβδομάδες της ζωής μου, μετά έφαγε ghosting. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον μπορεί να κάνει flex ότι έβγαινε με κάποιον που είχε συγγενή στην ΑΕΚ. Τώρα το πότε πιστεύω είναι αδιάφορο. Τώρα όσον αφορά το ghosting δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Νομίζω είναι ο νέος τρόπος αποφυγής των συναισθημάτων μας ή τέλος πάντων της οποιασδήποτε δέσμευσης. Πάμε στον επόμενο φίλο, ο οποίος είναι ΑΕΚ, full. Ωστόσο, θεωρεί τους Ολυμπιακούς καλύτερους γκόμενους ή τις Ολυμπιακίνες. Και η δική του εμπειρία είναι ότι όταν κέρδισε η ΑΕΚΑΡΑ την Κραϊόβα, εκείνος καθόταν και τσακωνόταν με τη σχέση του. Αυτό είναι όντως μια πολύ στενάχωρη συνθήκη. Λυπάμαι, φίλε, που βρέθηκες αυτό και δεν μπορούσες να γιορτάσεις πραγματικά τη νίκη της ομάδας σου. Αλλά δεν πειράζει, δηλαδή ο Θεός κάτι παίρνει, κάτι δίνει. Σου έδωσε χαρά για την ομάδα, σου πήρε στεναχώρια και σου έδωσε και στεναχώρια με τη σχέση, αλλά δεν πειράζει, μπορεί αυτό για καλό. Δώσε μας τώρα το feedback αν ακόμη τα έχεις με αυτή τη σχέση που τσακωνόσουν τότε. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος, ο οποίος είναι Άρης, αλλά θεωρεί καλύτερες σχέσεις που έχει κάνει είναι με την ΑΕΚ, είναι το 2005, όπου υπήρχε ο τελικός Πάτρας, ως φουπού Πάτρας Άρης, ό,τι πιο ερωτικό πριν την έναρξη του μάτς. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά μπορώ εννοείται να αξιοποιήσω το LLM για να... Λοιπόν, και θα διαβάσουμε αυτό το νέο από το εκτός έδρας. Σαν σήμερα το 2005 είχαμε τον τελικό της Πάτρας μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη. Οι Αριανοί, παρότι πεσμένοι, κατεβαίνουν περίπου 5.000 με την οργάνωση αστυνομίας τραγική, πιθανόν και σκόπιμη. Όχι μόνο περάσαν τους οπαδούς του Άρη από τη μεριά των οπαδών του Ολυμπιακού, αλλά ήταν και απούσα ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0 τον Άρη. Και εδώ πέρα ένας κορυφαίος θαυμαστής γράφει περήφανος για αυτόν τον κόσμο που παρότι έχει γευτεί τόσες πίκρες, εννοεί μάλλον τον Άρη, είναι δίπλα στην ομάδα με το παραμικρό ψεγάδι αισιοδοξίας ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει. Δύσκολα άλλη μεγάλη ομάδα θα άντεχε όλα αυτά που έχουμε περάσει εμείς. Η καλύτερη εκδρομή της ζωής. Λοιπόν. Μάλιστα. Οπότε μάθαμε και για το περιστατικό το 2005. Να πούμε, λοιπόν, όπου έπαιζε ο τελικός ποδοσφαίρου στην Πάτρα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Άρη. Και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν ήταν πουθενά, ενώ οι φίλαθλοι του Άρη, οι οπαδοί του Άρη, είχαν κατακλείσει τις κερκίδες. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μας, ο οποίος είναι Ολυμπιακός, λέει ότι δεν έχει κάποια εμπειρία που να συνδυάζει την οπαδική εμπειρία με την αγάπη. Δεν πειράζει, εγώ εύχομαι να τη βρεις. Ένας φίλος Παναθηναϊκός εδώ πέρα λέει ότι κάποιος πήγε να του βγάλει μαχαίρι και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα του δώσουμε και την απαραίτητη έκταση. Ήταν αυτά που λέγαμε πριν, όχι απλώς για τον οπαδισμό, αλλά για τον χουλιγανισμό. Το να, έτσι, να οξύνονται τα ακραία περιστατικά και γενικά, ας πούμε, να υπάρχει μια ακραία μορφή εκστασιασμού ή χαράς, ας πούμε, ή αντιπαλότητας. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα άθλημα και γενικά στις συναναστροφές μας. Εντάξει, και έχουν συμβεί πάρα πολλά ακραία περιστατικά και δολοφονίες κόσμου με βάση στο όνομα, ας πούμε, μιας ομάδας ή συλλόγων. Νομίζω ότι ούτε ο σύλλογος θα ήθελε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ μακριά από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαμορφώνεται η έννοια του αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, να πούμε σε αυτό το ατυχές περιστατικό, όπου εν τέλει ατυχές γιατί αποτελεί, ας πούμε, φθορά για τον αθλητισμό αυτών καθ' αυτών. Ευτυχώς, ωστόσο, δεν κατέληξε σε μια άσχημη έκβαση. Αυτή η εμπειρία, λοιπόν, οπαδική εμπειρία και αγάπη, συνδυάζει και τα δύο. Λέει, πήγε κάποιος να βγάλει μαχαίρι, αλλά η κοπέλα μου, λέει, καθάρισε, γιατί έβγαλε πρώτη το δώρο για εκείνον τον βλάκα, το φλόρο. Μπράβο και στο κορίτσι που υπερασπίστηκε το σύντροφό της. Βέβαια, πάλι το θεωρώ επικίνδυνο να κυκλοφορούμε με αιχμηρά αντικείμενα, αλλά καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό της και το σύντροφό της. Και έτσι αυτή η ατάκα και όλος που έγραψε το παιδί έρχεται και από τραγούδι του Ρίκτ. Λοιπόν, επόμενος φίλος μας που απάντησε είναι Παναθηναϊκός. Και μας έγραψε, παιδί της 13, Αθήνα και Αλητεία, ανιδιοτελής αγάπη για το τριφύλι. Αυτή είναι η δική του οπαδική εμπειρία, νομίζω αφορά κάποιο σύνθημα. Λοιπόν, ένας φίλος μας ο οποίος στηρίζει μια τοπική ομάδα, θεωρεί ερωτικό σύλλογο τον Παναθηναϊκό, αλλά από τις σχέσεις που είχε καλύτερος ήταν ο Ολυμπιακός, ενώ αγαπάει πιο πολύ την ομάδα. Δεν έχει κάποια οπαδική εμπειρία, δυστυχώς, λέει, πέρα από τη χαρά στα γκολ που έβλεπε ο μπαμπάς μου και τις ωραίες οπαδούς. Οκ, προφανώς είναι και τρόπος κοινωνικοποίησης που λέγαμε πριν, πολλά πράγματα θα δούμε, βλέπουμε και ωραίες όπως παρουσίες και γενικά υπάρχουν αρκετοί εμφανίσιμοι άνθρωποι στα γήπεδα, είτε από πλευρά οπαδών και φαν, είτε από πλευράς αθλητών. Μετά ένας άλλος φίλος εδώ που είναι ΠΑΟΚΤΖΙΣ, μας είπε ότι οι καλύτερες οπαδικές εμπειρίες είναι και οι αντίστοιχες που είχε ο φίλος μας ο ΕΚΤΖΙΣ, όπου είναι εκδρομές για παιχνίδια εκτός έδρας. Ένας ακόμη φίλος μας Παναθηναϊκός λέει ότι έχει αχώριστη αγάπη για την οπαδική εμπειρία. Μετά ένας άλλος μας λέει ότι δεν θέλει να το κάνει μελό, οπότε δεν μας γράφει την οπαδική του εμπειρία σε συνδυασμό με την αγάπη. Τι να σας πω, εντάξει, εγώ θεωρώ, σας το είπα και πριν και σας είπα και τα περιστατικά, ας πούμε, 2-2 με Ολυμπιακούς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ γλυκός, πάρα πολύ καλός και γενικά όταν χαιρόταν η ομάδα, χαιρόμασταν και εμείς στην προσωπική μας σχέση. Δεν ξέρω τι να σας πω, καλό είναι αυτό, θεωρώ. Γιατί όταν στεναχωριόμασταν για την ομάδα, δεν στεναχωριόμασταν στην προσωπική μας σχέση, ενώ με τον Παναθηναϊκό στεναχωριόμασταν για την προσωπική μας σχέση όταν έχανε η ομάδα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το κάνω μελό, όπως λέει και ο φίλος. Μετά ένας άλλος φίλος μας που είναι Ολυμπιακός, λέει ότι όταν ακυρώθηκε το γκολ του Βαρουσάη και μου είπε, πάλι καλά υπάρχει το ΒΑΡ, κολόγαυρη την έδιωξα δημοκρατικά από το σπίτι. Αυτό είναι πολύ ακραίο περιστατικό. Εσύ φίλε, ο οποίος είσαι Ολυμπιακός, ντροπή σου που έδιωξε το κορίτσι από το σπίτι. Ήταν αυτό, δεν έλεγα και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα να υπάρχουν τώρα κομπλεξικοί άνθρωποι. Άλλο η σχέση. Ενώ εντάξει, μπορείς να παθιαστείς με την ομάδα σου, αλλά με τον σύντροφό σου μπορείς να διαφωνείς σε επίπεδο ομάδας. Δεν χρειάζεται να οξύνεται τόσο πολύ. Εντάξει, και για το κολόγαυρο δεν πειράζει που σε είπε ή που αναφέρθηκε έτσι προς το πρόσωπό σου. Έπρεπε να το καταπιείς και να δεχτείς το αποτέλεσμα. Αν υπήρχε ΒΑΡ, υπήρχε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτός με νευρίασε. Λοιπόν, ένας φίλος μας ΑΕΚΤΖΙΣ λέει ότι θυμάται 2 περιστατικά που να συνδυάζουν την οπαδική εμπειρία με την αγάπη. Το πρώτο του περιστατικό είναι ότι μετά από ΙΤΑ, η οποία άφησε την ομάδα μου εκτός Ευρώπης, την ΑΕΚ εκτός Ευρώπης, η τότε σχέση μου με πήρε αγκαλιά και με παρηγόρησε. Εντάξει. Δηλαδή, πόσο δυνατά έκλαιγες. Το δεύτερο ήταν μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος, όπου όταν σχεδόν το είχαμε πάρει, μία αγωνιστική πριν το φινάλε, ήμασταν παρέα σε ένα μαγαζί για καραόκε και τραγούδισε ένα τραγούδι που είναι ταυτισμένο με την ομάδα που υποστηρίζω και εννοείται της έδωσα ένα πολύ τρυφερό φιλί. Μπράβο σου φίλε, μπράβο σου φίλε, είσαι πάρα πολύ ρομαντικός. Έτσι ακριβώς είχε γίνει και τότε με τον Έλα Ραμπή που σας λέω. Όταν πήρε ο Ολυμπιακός τον Έλα Ραμπή, του λέω θα μου δώσει ένα φιλάκι και μου λέει θα σου δώσω και δύο. Και το είχα θεωρήσει πάρα πολύ γλυκό, ξέρω εγώ, τότε με τον Ολυμπιακό, μια χαρά. Λοιπόν, μετά πάμε. Ένας φίλος μας, ο οποίος πάλι είναι Ολυμπιακός, λέει ότι όταν ήμασταν μικρά και μας γυρνούσε από βόλτες ο πατέρας μου, μια φορά του είχε βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού στη διαδρομή, ενώ είχε γενέθλια. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ είναι Ολυμπιακός και συνδυάζει και μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή και που λέγαμε κιόλας ότι γενικά γινόμαστε κάπως η ομάδα που μάθαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια και πηγαίνουμε πρώτη φορά γήπεδο ή βλέπουμε πρώτη φορά αγώνα και έτσι ένα χρώμα μπορεί να μας δημιουργεί, να μας κάνει κάποια εντύπωση. Αυτός ο φίλος μας εδώ πέρα έχει συνδυάσει τις εκδρομές με τον μπαμπά του, τα γενέθλια του μπαμπά του και τον ύμνο του Ολυμπιακού, τον οποίο ακούσαμε. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος Ολυμπιακός μας λέει ότι αγαπάει τη σχέση του την ομάδα του περισσότερο, ενώ αυτό που συμπυκνώνει την οπαδική εμπειρία και αγάπη είναι το κύπελο και αφιέρωσε τον μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό στα τραγούδια. Όσον αφορά λοιπόν τώρα έναν άλλο φίλο Ολυμπιακό που αγαπάει ισότιμα τη σχέση του και την ομάδα του, οπαδική εμπειρία και αγάπη για εκείνον είναι η αφοσίωση. Το οποίο είναι ωραίο. Ωραίο και το αίρεσμα το λέω. Μ' άρεσαν βασικά οι απαντήσεις που δώσαν οι ακροατές μας. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε τώρα άλλα δύο τραγουδάκια και μετά θα συνεχίσουμε στην κλασική ροή του Ράδιο Πάντεων, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ήμουν η Νεφέλη, στη ΣΟΣ της φοιτητικής ζωής, οπαδικά edition και ελπίζω να είστε παθιασμένοι, αλλά όχι τόσο που να ξεπερνάτε τα όρια, ούτε να τα ξεπερνάμε, να μας αρέσουν πολύ να βλέπουμε τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την αγάπη για τις ιδέες. Αυτό κιόλας είναι κομμάτι και για την νεολαία, αλλά και καθώς μεγαλώνουμε νομίζω μπορεί να παραμένει μέσα μας. Θα ακούσουμε άλλα δύο τραγουδάκια και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα τα πούμε σίγουρα την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Free from desire για την ΑΕΚΑΡΑ, γιατί πήρε στο ποδόσφαιρο το πρωτάθλημα.
2: Είναι μέλος τη κέφαλο, όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά, όλα τα δικέφαλο. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά, όλα τα δικέφαλο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και ψάχνω.